36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ωρα Αντένες. 4.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό τώρα σήμερα, ας πούμε.
2: Φοβάμαι να ρωτήσω, για πες.
1: Μου έρχονται στο μυαλό οι μπαμπάδες και οι μαμάδες,
2: ναι,
1: που έχουν παιδιά στο σχολείο,
2: ναι,
1: και αρχίζει η γκρίνια.
2: Oh.
1: Θέλω τετράδια.
2: Όχι θέλω,
1: θέλω
2: τετράδια.
1: Θέλω ντοσχέ.
2: Θέλω αυτά τα τετράδια.
1: Ναι, θέλω εκείνο. Πότε θα πάμε, πότε θα τα ντύσουμε, πότε θα τα ξεντήσουμε. Ε, τι λέω εγώ τώρα που έχω ξεφύγει από αυτά έτσι πλέον.
2: Εσύ μπορεί να έχεις ξεφύγει, αλλά πολλοί κόσμος είναι μέσα με το κεφάλι.
1: Παίζω με τον πόνο τους.
2: Όπο, μην το συζητάς, καλή υπομονή.
1: Παιδιά, υπομονή. Anyway, λοιπόν, εδώ είμαστε έτσι και σήμερα.
2: Βεβαίως.
1: Δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, Πέμπτη, καλημέρα.
2: Okay, καλημέρα.
1: Γιατί όχι.
2: Στην κατηφόρα είπαμε.
1: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα, για τις επόμενες δύο ώρες. Ο κύριος Κώστας Γεωργάκοπουλος και σήμερα στο στούντιο κινεί τα νήματα της εκπομπής, όπως πάντα. Σε λίγο στην παρέα μας με την ενότητα του περιβάλλοντος θα είναι και η Βασιλεία Πέτρου. Λοιπόν, πάμε.
2: Για πάμε.

0: Λοιπόν, τέτοια πράγματα μόνο εσύ μπορείς να φέρεις την εκπομπή, ρε φίλε, να πούμε. Δηλαδή, για πες, έχουμε τρεις άγνωστες γενιές.
1: Ναι, δεν μας φτάνει που μας έχουν πρίσει με τα Gen
0: X, Gen Z. Εγώ θα σου
1: Gen
0: πω άλλη μία τέταρτη στο τέλος.
1: Ωραία.
0: Άγνωστη και αυτή, αλλά εντάξει.
1: Άκου τώρα.
0: Για πες.
1: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί από το 1977 στο 1983, ναι, δηλαδή μεταξύ της Gen X και Millennials, είναι οι Xennials.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι η γενιά που μεγάλωσε μεν χωρίς ψηφιακές συσκευές, αλλά ενηλικιώθηκε με την άνοδο του διαδικτύου.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ψυχανεμιστήκαμε δηλαδή, ναι, σε αυτές τις ηλικίες. Πάμε τώρα στους Zillennials, μεταξύ Gen Z και Millennials.
0: Άλλο
1: 93-98.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλωσαν με το διαδίκτυο, αλλά πρόλαβαν και εποχές χωρίς smartphones.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ ήταν πολύ μικροί όταν ξεκίνησαν τα social media.
0: Πόσο άτυχοι. Θεέ μου.
1: Η τελευταία είναι η μεγαλύτερη πλάκα.
0: Για πες.
1: Οι Perennials,
0: μάλιστα,
1: η οποία είναι διαγενειακή ταυτότητα,
0: okay,
1: και πρόκειται περισσότερο για ανθρώπους που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άτομα ανεξάρτητα από ηλικία που διατηρούν νεανική, ανοιχτή νοοτροπία για τα πράγματα, προσαρμόζονται στις νέες καταστάσεις, είναι αυτοί που λέω εγώ οι κατσαρίδες. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σκαλώσουν σε κάτι που ξέρανε και να μην προσαρμοστούν σε κάτι καινούριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτοί είναι ωραίοι, μ' αρέσουν.
0: Έχω κι άλλοι.
1: Οπ.
0: Ξενερένιαν. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με το διαδίκτυο, το Facebook, το Instagram, το Twitter, όλα αυτά που ανεβάζουν πάνω post, κάνουν φωτογραφίες, δείχνουν την αφεντομιτσουνάρα τους, προσπαθούν να βρουν εγκόμενες, με συγχωρείτε πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Και δεν τα καταφέρνουν.
0: Αλλά τρώνε την πόρτα μια ζωή.
1: Έτσι.
0: Αυτοί είναι οι Ξενερένιαν.
1: Να τους βάλουμε κι αυτούς.
0: Οκ. Okay.

0: Τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό που έφερες εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα πιστεύεις ότι, okay, ότι ψηφίστηκε, ψηφίστηκε.
1: Ναι.
0: Ότι θα μπει σε πλήρη εφαρμογή.
1: Δεν θα μπει καλά, θα μπει το 2030, μην το συζητάς.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: το απλά. Ψηφίσαν από τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκέφτονται που λένε.
1: Εδώ θέλουμε συνταγματική αναθεώρηση εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για να φύγει ο νόμος για την ευθύνη των υπουργών.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θέλουν ένα νόμο.
0: Πού?
1: Στην Ουαλία. Στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ναι.
1: Για να απαγορεύσουν στους πολιτικούς, στους προεκλογικούς τους λόγους,
0: ναι,
1: να λένε ψέματα.
0: Εντάξει. Και να το βάλουν μπρος το 2030.
1: Α, ναι, γιατί πέρασε
0: το
1: νομοσχέδιο. Πέρασε το νομοσχέδιο, αλλά λέει θέλει πολλές αλλαγές. Γιατί θέλει πολλές αλλαγές. Άμα γελάς τώρα, που να δεις άμα σου πω πώς θα γελάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί λέει μπορεί να επηρεάσει την ελευθερία του λόγου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγαίνω εγώ και λέω θα σας κάνουμε, ναι, σαν τον Κωνσταντάρα.
0: Ναι.
1: Και δεν πρέπει να μου το κόψουν εμένα αυτό για την ελευθερία του λόγου. Δεν έχουμε σωσμό, Ηλία, δεν έχουμε σωσμό.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκρατή.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σε ακούω πάρα πολύ σοβαρός χωρίς να γελάσω.
1: Μα πραγματικά. Ενώ θα μιλήσουμε για το γέλιο.
0: Να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήξερα πόσα πράγματα γίνονται στον εγκέφαλό μας πριν σκάσουμε χαμόγελο. Άκου τώρα. Ενεργοποιείται.
0: Μηδιό.
1: Ο προμετωπιαίος φλοιός, ο οποίος αναγνωρίζει το αναπάντεχο για να καταλάβεις το ανέκδοτο ή το αστείο, διότι πρέπει να υπάρχει κάτι απροσδόκητο.
0: Μάλιστα.
1: Το μεταχμιακό σύστημα, το οποίο αναγνωρίζει τα συναισθήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περιοχές που ελέγχουν την κίνηση για να μπορέσεις να γελάσεις, mm-hmm. να το καταλάβει ο άλλος, mm-hmm. και να γελάς και με την καρδιά σου, που σημαίνει ότι θα γελάς και από το στομάχι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οκ. Okay. Ναι. Άκου τώρα τι παθαίνουμε εμείς όταν γελάμε. Τι παθαίνουν οι άλλοι όταν γελάμε, να δεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτός είναι μηχανισμός αποσυμπίασης. Γιατί νομίζω ότι γελάμε συνέχεια μας στο στούντιο?
0: Για να μας φύγει το άγχος.
1: Ναι, γιατί το νευρικό σύστημα.
0: Το οποίο μας δημιουργούν άλλοι.
1: Άλλοι. Διότι το νευρικό μας σύστημα πηγαίνει από κατάσταση συναγερμού, ναι. σε κατάσταση χαλάρωσης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Με το γέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Δεύτερον, βιοχημία στον εγκέφαλο. Όταν γελάμε, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ενδορφίνες και ντοπαμίνη.
0: Ναι.
1: Και μειώνεται,
0: ναι.
1: η κορτιζόλη, που είναι η ορμόνη του στρες.
0: Μάλιστα.
1: Σου ξαναλέω, πέφτει πολύ γέλιο μες στο στούντιο.
0: Ναι.
1: Είναι όμως, λένε οι επιστήμονες, και φυσικό φάρμακο. Τι εννοούμε με αυτό? Όχι ότι δεν παίρνουμε τα φάρμακά μας όταν χρειάζεται, αλλά ότι το γέλιο λειτουργεί υποστηρικτικά στη σωματική και ψυχική υγεία.
0: Okay.
1: Και σε πολλές θεραπείες, mm-hmm. Ευεξίας, mm-hmm. το χιούμορ και το γέλιο χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία. Κάνω τα εισαγωγικά με τα χεράκια μου, αλλά δεν με βλέπετε.
0: Okay.
1: Και ο εγκέφαλος, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ανταποκρίνεται σε αυτές τις θεραπείες με το γέλιο και το χιούμορ με τρόπο άμεσο και μετρήσιμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, ας γελάσουμε λίγο.
0: Γι' αυτό το

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Λοιπόν, καλώς τη Βασιλεία Πέτρου. Καλώς γεια σου.
2: Καλώς το κορίτσι.
3: Γεια σας. Λοιπόν, η είδησή μας έρχεται από το Sky και πρόκειται για το πιο απομακρυσμένο διαστημόπλοιο από τον πλανήτη μας. Εκτοξευμένο το 1977, βρίσκεται σε απόσταση 15,8 δισεκατομμυρίων μιλίων. Το Voyager 1, ο ανιχνευτής του μακρινού σύμπαντος της NASA, σύντομα θα μπορούσε να γίνει το πρώτο διαστημόπλοιο που θα φτάσει σε ένα ιστορικό ορόσημο. Το Νοέμβριο του 2026, το σκάφος θα βρίσκεται σε απόσταση μίας ημέρας φωτός από τη Γη. Ο όρος ημέρα φωτός αναφέρεται στην απόσταση που απαιτείται ώστε ένα σήμα ή μία εντολή, ταξιδεύοντας με την ταχύτητα του φωτός, να χρειαστεί 24 ώρες για να φτάσει από τη Γη στο σκάφος, εξηγεί η Susie Dodd, διευθύντρια του προγράμματος Voyager στο Jet Propulsion Laboratory της NASA. Μία ημέρα φωτός ισοδυναμεί με 16 δισεκατομμύρια μίλια, 26 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Το Voyager 1 και το Voyager 2, το δίδυμό του, είναι τα μόνα διαστημόπλια που λειτουργούν πέρα από την ηλιόσφαιρα, τη φούσκα μαγνητικών πεδίων και σωματιδίων του ήλιου που εκτείνεται αρκετά πέρα από την τροχιά του Πλούτονα. Μετά από δεκαετίες στο διάστημα και τα δύο έχουν χρειαστεί να απενεργοποιήσουν αρκετά όργανα, αλλά χρησιμοποιούν τα υπόλοιπα εργαλεία τους για να μελετήσουν αυτή την αχαρτογράφητη περιοχή και να παρέχουν δεδομένα που ίσως βοηθήσουν σε μελλοντικές αποστολές. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που συνοδεύουν την επικοινωνία με τόσο απομακρυσμένους ανιχνευτές, αλλά η Dodd και η ομάδα της λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι υπερήλικές τους θα φτάσουν στην 50η επέτειό τους το 2027.
1: Τι λέει τώρα, τι μας είπε?
2: Όπου και αν είναι οι εξωγήινοι μας κρύβονται, στο λέω.
1: Δεν μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι, οκ. Okay.

0: Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω εγώ 3 μήνες.
0: Εδώ περιμένουμε και περιμένουμε.
1: Anyway, έχει όμως έτσι μια επιστημονική βάση. Το λέω αυτό για κάποιους οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και πολύ οργανωμένοι, ρε παιδί μου.
0: Και εμένα δηλαδή.
1: Είναι κοίταξε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος έχει τη μύγα, λοιπόν.
0: Κανονικά έχω ολόκληρο λεφούσε από μύγες εγώ.
1: Προκειμένου, λέει, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας, υπάρχει ένας κανόνας 90-91.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι αυτός ο κανόνας?
0: Για πες.
1: Για 90 μέρες επικεντρωνόμαστε μόνο σε ένα πράγμα το οποίο μας απασχολεί.
0: Α.
1: Για 90 μέρες, για 3 μήνες, εντάξει.
0: Ας πούμε αρχίζω γυμναστήριο, για 3 μήνες να πηγαίνω. Μη γραφτώ μόνο.
1: Εντάξει, τώρα κάνουμε την επιστήμη ή τέλος πάντων.
0: Για πες.
1: Σε αυτό το διάστημα,
0: ναι,
1: των 90 ημερών, mm-hmm, 90 λεπτά της ώρας κάθε μέρα, κάθε πρωί,
0: ναι,
1: επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο μας απασχολεί για τους 3 μήνες και προσπαθούμε, επειδή το μυαλό είναι καθαρό το πρωί,
0: μάλιστα,
1: να βρούμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν,
0: ναι,
1: έτσι, να το επιδιώξουμε και να το πετύχουμε.
0: Εμένα το πρωί το μυαλό μου είναι άδειο, δεν είναι καθαρό.
1: Η επιστήμη εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Το ένα της μεθόδου,
0: μάλιστα,
1: είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, παιδιά, στόχος ένα πράγμα. Για 90, ναι, μέρες, mm-hmm, 90 λεπτά το πρωί της κάθε μέρας,
0: mm-hmm,
1: να μπορούμε να είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό
0: ένα
1: το πράγμα,
0: πράγμα,
1: και να προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε τις λύσεις του και πώς θα είμαστε πιο παραγωγικοί πάνω σε αυτό.
0: Είδες που σου λέω, για μένα είναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, εγώ για τους υπόλοιπους 3 μήνες, εντάξει,
0: θα επικεντρωθείς
1: κάθε
0: τι?
1: Πρωί θα επικεντρώνομαι στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή ίσως.
1: Ναι, για να είμαι πιο παραγωγικό.
0: Όχι κι άλλο, έλεος.
1: Λοιπόν, αυτά.

0: δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
2: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστε πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Antennes FM 93,6.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος, δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής.
0: Και το κορίτσι μας, όπως
1: λες και εσύ. Η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, πάμε, φύγαμε.

0: Λοιπόν, αυτή η περιοδία ήταν όντως με τα περισσότερα έσοδα πριν την τελευταία περιοδία της
1: Taylor Swift.
0: Της Taylor Swift.
1: Για και πες. Κατά τη γνώμη μου ήταν και η τελευταία καλή περιοδία της Madonna.
0: Συμφωνώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, λοιπόν.
1: Σαν σήμερα το 2009 ξεκίνησε η περιοδία Stick and Sweet World Tour της Madonna. Mm-hmm. Η οποία έφερε 408 εκατομμύρια δολάρια κέρδος. Mm-hmm. Και είχε οργανωθεί για να προμοτάρει το Hard Candy, το οποίο επίσης ήταν ένα καλό άλμπουμ της Madonna. Όχι τρομερό.
0: Καλό.
1: Καλό. Από εκεί ναι. Και πέρα την έχασα, δεν την παρακολούθησα 100%, που ήταν το 11ο άλμπουμ της. Αλλά η γυναίκα ήταν πάνω στη σκηνή, δηλαδή όποιος έχει δει αποσπάσματα ήταν θεά.
0: Αυτή και ο Μάικλ Τζάκσον ο Μακαρίτης.
1: Πραγματικά.
0: 408 εκατομμύρια δολάρια.
1: 408 εκατομμύρια
0: τα
1: δολάρια.
0: Μεγαλύτερα έσοδα από περιοδία. Η Swift έχει ξεπεράσει το ένα δις.
1: Ξεπέρασε.
0: Οκ, okay, εντάξει, αλλάζουν οι καιροί.
1: Αραβωνιάστηκε κιόλας, άμα θες να ξέρεις.
0: Έχουμε ποιο.
1: Η Taylor Swift.
0: Α, ναι, οκ. Okay. Ναι. Πού είναι η γάτα μου. Κλάψε, αγάπη μου, κλάψε.

0: Λοιπόν, στην Ιταλία.
1: Una faccia, una razza.
0: Που σε πολλά δεν συμβαίνει αυτό γιατί δεν τους μοιάζουμε. Ξέρεις ότι υπάρχει η απόδοση τελών αποκομιδής απορριμμάτων, δηλαδή
1: όχι.
0: Πληρώνεις κάποια λεφτά,
1: ναι,
0: και είσαι υποχρεωμένος, ας πούμε, να πετάς τα σκουπίδια σου στους κάδους και τα λοιπά.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, και πληρώνεις και τα πετάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας κύριος ήθελε να αποφύγει τέλος πάντων την πληρωμή των τελών.
1: Και τι τα έκανε τα σκουπίδια, τα έφαγε?
0: Όχι. Πρόσεξε, εκπαίδευσε το σκύλο του.
1: Α, το
0: να παίρνει τη σακούλα με τα σκουπίδια. Και να την πετάει στους κάδους από τους γείτονες. Έλα όμως που το αντιλήφθηκαν αυτό, γιατί βλέπανε το σκύλο κάθε μέρα μέσα από κάμερες που έχουν τα σπίτια.
1: Βέβαια που έχουν τα σπίτια.
0: Ότι το σκυλάκι έπαιρνε από το σπίτι αυτό
1: τη σακουλίτσα και την πέταγε.
0: Να κάνει ο σκυλάκος το καημένο. Έτσι. Πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος?
1: Μα σε παρακαλώ.
0: Για να γλιτώνει.
1: Και τι το κάναν το σκυλί?
0: Όχι, το σκυλί μια χαρά είναι. Αυτό είναι, τον πιάσανε η φορολογική αρχή, η οποία είναι τέλος πάντων υπεύθυνη για αυτά τα πράγματα.
1: Για το Δήμο, ναι.
0: Στην Κατάνια όλα αυτά.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, τον πήγανε στο δικαστήριο και πλήρωσε χοντρό πρόστιμο. Να σου πω ότι για αυτή την παράβαση στην Ιταλία το πρόστιμο μπορεί να πάει από 1500 έως 18.000 ευρώ.
1: Τι είπες τώρα, 20 έπρεπε να του βάλουν που χρησιμοποίησε το σκυλάκο.
0: Και κάτι παραπάνω.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Για να παίξεις κιθάρα στους Sex Pistols χρειάζεσαι γρήγορα χέρια. Προφανώς ο γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1955 σαν σήμερα Steve Jones τα είχε. Γι' αυτό έγινε ο βασικός κιθαρίστας του γκρουπ. Βασικός αθλητής της ΑΕΚ έγινε και ο Μίμης Δωμάζος το 1978 σαν σήμερα, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας. Τη φανέλα της νίκης φόρεσε το 2006 σαν σήμερα ο Justin Timberlake, αφού το Sexy Back έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts. Και το 2009 σαν σήμερα η Madonna τελείωσε την παγκόσμια περιοδία της, που θεωρείται η μεγαλύτερη που έκανε ποτέ σόλο καλλιτέχνης. Η Madonna δεν κουράζεται ποτέ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε. Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, για πες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ακούω να δω.
1: Είναι σαν παιχνίδι ποδοσφαίρου θα το δεις. Ναι. Τζένι Μπαλατσινού, δημοσιογράφος, 1-0.
0: Ναι.
1: Γιατί? Μία δημοσιογράφος της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι συνάντησε την Τζένι Μπαλατσινού και αποφάσισε να της κάνει μία ερώτηση που δεν της άρεσε καθόλου. Και η ερώτηση ήταν η εξής. Πόσο εύκολο είναι να είστε η γυναίκα του υπουργού Βασίλη Κικίλια? Mm-hmm. Τα πήρε η Τζένι.
0: Έκανε
1: Μπαλατσινού,
0: τέτοια
1: έτσι.
0: Ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε, δεν είμαι η γυναίκα του υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε είμαι η κυρία κανενός.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι από μόνη μου αυτό που είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ τώρα είναι η σωστή
0: και
1: φράση.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Α, μπράβο. Είναι η σωστή φράση. Και είδες τώρα κάνεις και εσύ αυτό το λάθος. Βάζεις τίτλους στις γυναίκες. Έχει δίκιο.
0: Εγώ.
1: Εκείνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και θέλω να πω ότι οι γυναίκες πρώτα απ' όλα βάζουμε τους τίτλους στις άλλες γυναίκες και μετά οι άντρες. Δηλαδή, εμείς ξεκινάμε το κακό.
0: Ναι.
1: Είπε στη δημοσιογράφο.
0: Γιατί η δημοσιογράφος γυναίκα τη ρώτησε.
1: Πραγματικά. Ναι. Οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε λίγο πιο κομψά, της είπε ευγενικά. Λοιπόν, είμαι αυτή που είμαι. Mm-hmm. Έχω μία διαδρομή. Και ο σύζυγός μου είναι ο Βασίλης.
0: Σωστό.
1: Ο κύριος της κυρίας, όχι η κυρία του κυρίου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Με το γάντι που
1: με
0: λέμε.
1: Με το γάντι.
0: Έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα. Εντάξει, οκ, okay, ακόμα ο απόϊχος των Όσκαρ καλά κρατεί. Έχουμε πει και αρκετά από την παρακάμερα.
1: Ότι το έχουμε πει.

0: Λοιπόν, σήμερα που έχουμε την ενότητα με τα
1: τραγούδια από films, soundtracks,
0: νομίζω ότι πρέπει να αφιερώσουμε την ενότητα στο τραγούδι που φέτος πήρε το Όσκαρ για το πρωτότυπο τραγούδι για ταινία.
1: Έτσι. Ωραία, να τα ακούσουμε βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι το από τους K-pop Demon Hunters.
1: Αυτό με την K-pop.
0: Το Golden, να το
1: είδες, συμφωνούν όλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι. Και είναι το πρώτο K-pop τραγούδι που προτάθηκε ποτέ για Oscar. Το Golden, λοιπόν, από το συγκρότημα Huntrix με τις με Εζάε, Audrey Νούνα και Ρέι Έμι.
1: Δεν τους ξέρω καθόλου.
0: Μάλιστα. Η ταινία αποτελεί τη δημοφιλέστερη παραγωγή στην ιστορία του Netflix.
1: Μάλιστα.
0: Και καταλαμβάνει εβδομάδες στην πρώτη θέση στην πλατφόρμα.
1: Α, μήπως να το δω.
0: Μάλιστα. Ενώ τρία τραγούδια του soundtrack, το Golden, το Your Idol και το Soda Pop, είναι μέσα στο Hot 100 του Billboard. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε τώρα. Θα το ακούσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Φέτος όμως τα Oscar, και ίσως πέρασα παρατήρητο γιατί δεν το ξέρουμε τον κύριο, το soundtrack που πήρε το αντίστοιχο Oscar, δηλαδή η μουσική για ταινία.
1: Α, για το Σουηδό, λες.
0: Είναι ο Λούντβιγκ Γιόρανσον.
1: Γιόρανσον. Αυτός έχει πάρει 2-3 Oscar.
0: Είναι πιτσιρικάς, είναι 41 ετών. Λοιπόν, έχει πάρει επίσης άλλα 2 Oscar στην ίδια κατηγορία ήδη από το 2018 από τον Black Panther.
1: Ναι, και πολύ διαφορετικά ήδη.
0: Και μάλιστα ήταν και αυτός που πήρε το Oscar για το soundtrack του Oppenheimer.
1: Έτσι, ναι.
0: Φανταστικός τύπος.
1: Εξαιρετικός.
0: Εξαιρετική
1: δουλειά. Μακρύ, μαλλί, χαριτωμένος. Πολύ ωραίος, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι. Πάμε.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
1: Μόνο για σήμερα.
0: Άντε, μπράβο. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Μαζί σας πάντα Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή και το κορίτσι μας, το δικό μας το παιδί, η Βασιλεία Πέτρου. Έμα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε ξανά, το λέω για άλλη μια φορά. Πάλι αύριο εδώ είναι.
1: Βέβαια. Εντάξει. Γιατί όχι.
0: Φιλιά.
1: Τα λέμε.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 24-67-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
9: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα μαζί. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, κυρία Έλενα.
1: Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες.
0: Θα σε ξανάβρω φυσικά στους Μπαξέδες. Και δεν μπορεί σήμερα, παιδιά, μισό λεπτάκι, γιατί είναι ιδιαίτερη μέρα. Πρέπει να τιμήσω Πασοκάρα σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και να, να ξεκινήσω με αυτό και με άλλα πασοκικά τραγούδια. Ε, συμφωνείτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή ακρόαση. Πάμε και σήμερα δυνατά, προ Παρασκευή.

0: Βεβαίως η Ελένα, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν αναφέρεται ακριβώς την Πασοκάρα.
1: Ναι, και έχει γίνει και ολόκληρη αλλά... ιστορία. Δεν αφήνουν την Πασοκάρα να το χρησιμοποιεί.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται στην επανάσταση της 3ης Σεπτέμβρη του 1843, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ιστορική επανάσταση τότε. Πάνος Ελευθερίου, μουσική Ηλίας Ανδριόπουλος. Αντώνης Καλογιάννης εδώ μαζί με Άλκης της Πρωτοψάλτη, βλέπω.

0: Λοιπόν, θέλω Πασοξή πρώτο ακροατή στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Μπίλαρος.
0: Πασοξής. Πασοξής. Τον πέτυχα τον Πασοξή.
1: Λοιπόν, τι σχέση έχει η πρώτη αγάπη με το Πασόκ?
0: Τι σχέση μπορεί να έχει η πρώτη αγάπη με το Πασόκ?
2: Με το Πασόκ.
1: Δεν ξεχνιέται ποτέ.
0: Έτσι, μπράβο, Μπίλαρε, έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: ρε, αυτό... ακόμα δυνατό πράσινο αίμα μέσα σου.
1: Πάντα.
0: Αυτό είσαι. Λοιπόν, τέτοιους θέλω σήμερα. Τέτοιους θέλω σήμερα.
1: Δεν θα ξεχάσω, ήμουν 18 χρονών.
0: Ναι.
1: Τελικά βρήκα που είπε αυτή τη μεγάλη κουβέντα ο αείμνηστος Ανδρέας.
0: Ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους.
0: Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη. Πάμε,
1: Αριστοτέλους είχε γίνει στη γέννηση τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είπε τι είπε, είπε εκείνο το μυθικό, και μην ξεχνάτε Έλληνες πολίτες της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην
0: εξουσία. Ο λαός στην εξουσία. Άρε παιδιά, άρε παιδιά.
1: Αυτό θα πω, καλημέρα, χρόνια πολλά Πασόκ.
0: Χρόνια πολλά Πασόκ, και μην κλείσεις ακόμα, διότι μήπως ξέρεις ποιο ακόμη τραγούδι περνάνε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα πάνω από το στούντιο, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή. Τρία πυροσβεστικά. Γιατί έχουμε φωτιές στην κρυσταλλοπηγή. Τρία πυροσβεστικά.
1: Δεν θυμάμαι. Στο άλλο τραγούδι δεν θυμάμαι. Είναι πάρα πολλά.
0: Κοίταξε, έχω τουλάχιστον άλλα δύο τραγούδια για πάρτι σου. Έχω το «Φίλοι και αδέρφια» που γράφτηκε και πάλι για την 3η του Σεπτέμβριου του 1843 την Επανάσταση. Αλλά το κάναμε δικό μας. Και έχω και φυσικά «Καλημέρα Ήλια, καλημέρα».
2: Ναι.
0: Αυτό με αυτό θα κλείσω.
1: Εμένα μου αρέσει ένα τραγούδι που έχει και το όνομα Ανδρέας μέσα.
0: Ναι.
1: Δίπλα κοιμόταν ο Ανδρέας, τακτάκ εσύ, τακτάκ κι εγώ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Ωραίο. Μπίλαρε, χρόνια πολλά στην Πασοκάρα μας.
1: Έγινε Χριστό μου, άντε
0: πάλι. Άντε αγόρι μου, έγινε. Γεια. Και αυτό το τραγούδι για την 3η του Σεπτέμβρη.

0: εκδηλώθηκε και ο Νίκος Παοκάρα. Λαός Πασόκ, Πάοκα, Πασόκ, Ηλεκτροσόκ. Γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή σου πάνω στο Καλογιάννη? Για να γίνεται πιο φαντασμαγορικό το τραγούδι.
1: Εγώ τα τραγουδούσα και στις χοροδίες αυτά τα τραγουδίες. Συγγνώμη, δεν το τραγουδούσα ωραία?
0: Βεβαίως.

0: Τι να λέμε, κομματάρας, παιδιά μιας άλλης εποχής, αλλά πολύ δυναμικά και διαχρονικά πραγματάκια. Λοιπόν, Χελένα, πάμε λίγο χορηγούς για
1: μάλιστα,
0: να ξεκινήσουμε.
1: Μάλιστα, τώρα να έχεις ξεσηκώσει με την Πασοκάρα, δεν μπορώ.
0: Βεβαίως έχω ξεσηκώσει, βεβαίως.
1: Θα πάω...
0: Όπως φαντάζομαι για τα εκατομμύρια των αγροτών μας αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι έχουν ανατριχιάσει. Ακούγοντας το πρόγραμμα μας.
1: Ο Έλληνας θεωρώ ότι είναι γεννημένος Πασόκ.
0: Γεννημένος Πασόκ.
1: Είναι το κόμμα που του ταιριάζει
0: ακόμη
1: περισσότερο από όλα.
0: Ότι δεν είναι Πασόκ. Ψέματα. Κατά βάθος είναι Πασόκ.
1: Έχουν γεννηθεί Πασόκ. Ναι, τι λάθος έγινε στη συνέχεια δεν ξέρω.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, με κέντρο Ξενόγλωσσαν Τσαγκάλι θα ξεκινήσω σήμερα, διότι είμαστε στο Σεπτέμβρη, όπως μας υπενθυμίζουν και τα τραγούδια άλλωστε. Και οι γονείς αυτό το διάστημα ξέρω ότι ψάχνετε τα καλύτερα για τα παιδάκια σας. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το όμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards και με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού, για τα πολύ μικρούλια μας. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα που αρέσουν στα παιδιά. Και φυσικά για την A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, την πρώτη μας, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Να, εννοείται όμως ότι μας ενδιαφέρει και το κομμάτι των εξετάσεων, οπότε πρέπει να σας μιλήσω και για τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές τάξεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-083-833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Καλημέρα Νατσουλίνιο, καλημέρα
1: να
2: Έλενα,
1: σώ,
2: καλή
1: το.
2: Εκπομπή.
0: Άλλος
2: 3η
0: εδώ.
2: Σεπτέμβρη, έλα. Νατσούλη, έλα, 3η πω. Σεπτέμβρη.
0: Θα εκδηλωθείτε όλοι σήμερα.
1: Εντάξει, ο Δημήτρης είναι δηλωμένος τώρα, τι να λέμε.
2: Σε σχέση με τώρα. Τώρα είμαστε για τον Κεάδα.
0: Μάλιστα.
2: Πολλά φιλιά και καλή εκπομπή.
0: Έχεις κάτι να συμπληρώσεις?
2: Νατσουλίνιο, με το καλημέρα ήλιο έπρεπε να ανοίξεις και ας έκλεινες. Αλλά να άνοιγες.
1: Μπράβο.
0: Κοίταξε να δεις. Έχει σειρά το καλημέρα ήλιο. Και μάλιστα στην εκτέλεση που με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Χαιρετώ τη Μένη που μας στέλνει εδώ γαλάζιες ωραίες καταγάλανες θάλασσες. Καρδούλες για την αγαπημένη
1: Εμένα
0: Μένη.
1: Εμένα μου λέει κάτι πολύ φιλοσοφικό η Μένη σήμερα και μ' αρέσει. Καλημέρα, λέει η Μένη. Ο ήλιος δεν ανατέλει για να σβήσει το χθες.
0: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος πανατέλει μας οδηγεί.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή είναι
0: στον αγώνα για μια ελεύθερη Ελλάδα σοσιαλιστική.
1: Πολύ σωστά τα λες. Αλλά πρόσεξε τώρα. Δεν ανατέλει, λέει, για να σβήσει το χθες, αλλά για να μας θυμίσει πως πάντα υπάρχει ένα καινούριο σήμερα.
0: Λοιπόν, μια και είπα τους προηγούμενους στίχους, να σας θυμίσω, παιδιά, ότι όταν πήγαμε ως τάξη του 1983, βέβαια, στην 7ήμερη εκδρομή μας στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένα από τα πράγματα που έφερα πίσω ήταν ένα δισκάκι 45 στροφών με τον ύμνο του Πασόκ.
1: Στην Κρήτη τι θα έπαιρνες?
0: Βέβαια. Πήρα ένα σουγιά, σαν μαχαίρι κριτικό που έγραφε
1: κάτι πάνω.
0: Τέλος πάντων για τον Ψιλωρίτη, και ένα δισκάκι 45 στροφών τον ύμνο του Πασόκ. Σκέψου τώρα, 1983. Τι γινόταν, έτσι? Αντιλαμβάνεστε, παιδιά.
1: Αντιλαμβανόμαστε.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και για να πάμε. 52 χρόνια Πασόκ σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι μια και δύο μέρες. Κατάλαβες? 52 χρόνια. Πάμε χορηγό για να πάω να ακούσω τον ύμνο.
1: Πού να πάω, κάτσε να δω. Α, House of Beauty. Ωραία, πασοκικά. Να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας σαν να έχουμε Πασόκ, παιδιά. Και θυμηθείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Αυτά με Πασόκ ήταν δεδομένα. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για τις πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες που δεν έπιαναν τα παλιά laser, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Φυσικά δεν σταματάω εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο μετά το καλοκαίρι χρειάζεται την περιποίησή του, γιατί αφυδατώνεται. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπεία συνυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Θα πάτε εκεί, θα τα συζητήσετε από κοντά, θα δει και η Μαρία το δέρμα σας και τι ανάγκες έχει. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατίσιο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου πλέον του χειμώνα που μας έρχεται και του επόμενου καλοκαιριού που πρέπει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται ήδη τα ραντεβού, ήδη άνοιξε αυτή η σεζόν που κλείνουμε τα ραντεβού μας. Και βεβαίως έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά, V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπρατσάκια, μπουτάκια, γόνατα, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια και ειδικά μετά το καλοκαίρι. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα βεβαίως, με άλλες λειτουργίες. Κάνει ανορθώση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Θέλω να μπείτε και να το ψάξετε. V-Power και EMS στο ίντερνετ. V-Power και EMS. Είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε κατευθείαν τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου. Πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368.
0: Ο Στράτος μας λέει και τους τρεις χρυσούς κανόνες της ζωής.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτόν που σε βοήθησε, μην τον ξεχάσεις.
1: Σωστό.
0: Πρώτον.
1: Σωστό.
0: Δεύτερον, αυτόν που σε αγάπησε, μην τον μισήσεις.
1: Αυτό μερικές φορές είναι δύσκολο.
0: Τρίτον, αυτόν που σε εμπιστεύτηκε, μην τον εξαπατήσεις. Καλημέρα,
1: αυτό
0: καλή Πέμπτη. Μπράβο, κύριε
1: Μόνο
0: Στράτο.
1: Για το δεύτερο έχω μια αμφιβολία, γιατί και μερικές φορές και οι μεγάλες αγάπες δεν καταλήγουν
0: ναι,
1: σε μεγάλα μίση.
0: Σωστό, σωστό. Νίκος Κοτόπουλος, Ολυμπιακάρα 04 στην ΑΕΛ. Τι γίνεται, Έλληνα. Καταιγίδα Ολυμπιακός. Η Παοκάρα μαστέρισε η βροχή και η καταιγίδα της Θεσσαλονίκης. Είδες τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν είδα.
0: Είδες βρόχα. Παναγία μου.
1: Είδα το 0-0 βέβαια.
0: Παναγία μου, 0-0. Πού να παίξει μπάλα με τέτοια βροχή.
1: Κοίτα, από βέβαια με τον Όφη, καλά που φέρετε και ισοπαλία.
0: Καλημέρα, Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια με υγεία και πολλά πολλά χαμόγελα. Νίκος, Ολυμπιακάρα μου, την καλημέρα. Λοιπόν, Έλενα,
1: ναι.
0: Ήρθε η μεγάλη ώρα.
1: Ναι.
0: Να πατήσω το κουμπί.
1: Πάτα το.
0: Να κουμπίσω το κουμπί να ανατριχιάσει
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πατήσω το κουμπί να ανατριχιάσει ο πλανήτης.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, ρε, παιδιά. Ρίγη συγκίνησης, κυρίες και κύριοι, διαπερνούν το σώμα μας.

0: Δημοκρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε ανασταίνεται ο ελληνικός λαός.
1: Από την ιστορική ομιλία του Παπανδρέου στο Σύνταγμα 1989, και ποια μπορεί να είναι η διαφορά του τότε με το σήμερα. Τότε, όπως λέμε, πραγματικά υπήρχαν ηγέτες. Σήμερα
2: υπήρχε και ελπίδα,
1: βεβαίως και ελπίδα.
2: Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Βεβαίως. Σήμερα απλά υπάρχουν πρόεδροι των κομμάτων που εναλλάσσονται στην Προεδρία.
0: Το πανηγύρι της νίκης, της απελευθέρωσης του λαού μας, που καταδυναστεύτηκε δεκαετίες από τη δεξιά. Απόψε απελευθερωνόμαστε.

0: Christie. Είναι η πιο μεγαλειώδη συγκέντρωση που έχω ποτέ δει στη ζωή μου, που έχει ποτέ δει η Αθήνα. Είναι η συγκέντρωση της δημοκρατίας, της ειρήνης, της αλλαγής.
1: Και ειδικά για το 81 που το περίφημο σύνθημα πραγματικά της αλλαγής είχε γίνει κάτι παραπάνω από σύνθημα. Είχε γίνει βίωμα, είχε γίνει τρόπο ζωής και τρόπος συνέχισης της ζωής των ανθρώπων. Λοιπόν, Χελένα,
2: με
1: αυτό το αφιέρωμα μας...
2: Να καλωσορίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας που είναι σήμερα.
1: Ο Υφυπουργός Παιδείας είναι εδώ σήμερα. Λοιπόν, έρχεται μια μέρα λίγο παράξενη, βέβαια.
2: Τι Σεπτέμβρη. Θα θέλαμε να σας υποδεχτούμε αλλιώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα πρέπει να πάμε μετά το μίνι αφιέρωμά μας, τα λέγαμε για την 3η Σεπτέμβρη, έτσι νομίζω το χρωστούσαμε. Πάμε λίγο για το διαλυματέισον.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Τώρα δεν πρέπει οπωσδήποτε να πάω Αγκίστρι.
1: Αγκίστρι, έτσι.
2: Τώρα
1: με Ανδρέα από κάτω. Από κάτω.
2: Μιλάμε για πασοκικό τώρα. Πασοκικές καταστάσεις τώρα στα Αγκίστρι.
1: Ωραία, έλα, δώσε.
2: Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο, γαρίδα και τα ποδιού. Τώρα, αν δεν είναι αυτό πασόκ, τι είναι.
1: Ακριβώς, παιδί μου, ακριβώς.
2: Σεβίτσε. Τι θα φάσαν, σεβίτσε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Τι είναι το σεβίτσε, ο μολαβράκι που ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, το Πασόκ ήταν και του λαού, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια αλλά μέσα με σολομόκρεμα, γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή, ο καιρός είναι ακόμα καλός. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία. Βεβαίως και delivery να έρθουν όλα σπίτι σας, φρέσκα και πεντανόστιμα, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω όλων των εφαρμογών, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt. Αλλά και όσο, για όσους δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. Σας υπενθυμίζω πως έχουμε και θέση εργασίας στο Αγκίστρι. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Οπότε, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε επίσης, μπορείτε να καλείτε στο 29 747 και για τη θέση εργασίας. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: θέλω να σταματήσω σήμερα.
1: Εκτός στον αγώνα για μια Ελλάδα νεκρή σοσιαλιστική.
0: Χαιρετώ τον κύριο Παύλου. Για το τραγούδι νωρίτερα με τον Ταούλη και τον Ζουρνά. Τελικά τον Ταούλη σας το πήρε ο Τσίπρας και μείνατε με τον Ζουρνά. Και το Πασόκ σας το πήρε ο Μητσοτάκης. Αμάν, αμάν, αμάν. Εμείς είμαστε με το Ορθόδοξο. Το Σημιτικό πήρε ο Μητσοτάκης.

0: δες το δισκάκι που είχα αγοράσει τρίτη ηλικία από την Κρήτη που πέπιασε τόπο και τα ακούμε σήμερα. Είδες. Είδες. Έχουν συλλεκτική αξία και αυτό το αφήνω σε σένα, Ελένα.
1: Αυτό το πάρω, ευχαριστώ.
0: Και αυτό το αφήνω, Ελένα, σε σένα.

0: Ωραία. Πρέπει να πάω διαφημιστικό, αλλιώς θα τα ακούγαμε ολόκληρο.
1: Ώρα Αντένες. 9:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
1: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για να τη ρίξουμε τη μάτια μας εδώ στο υπερσύγχρονο θερμόμετρό μας που δείχνει αυτή την ώρα 21,6 βαθμούς Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουφιν Παπαβασιλείου.
3: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουφιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουφιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
1: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας, παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλούς.

0: Νοέμβριο, ε! Κοντά είναι ο Νοέμβριος πια.
1: Μπράβο.
0: Τρεις μήνες έμειναν. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, ναι. Και στα υπόλοιπα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει, υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότου τον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας για να τα δείτε όλα και εκεί. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers. Και αν μου δώσει και ένα λεπτό, θα ρω πως είδα ότι έχουμε θέση εργασίας και στην Energon. Μου δίνεις ένα λεπτό λίγο να το τσεκάρω.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ένα λεπτάκι λίγο να το επιβεβαιώσω.
1: Να το βρεις, να πω καλημέρα στον Τζον Κάπα.
0: Ναι, βεβαίως, να πούμε καλημέρα στον Τζον Κάπα. Να το, όντως καλά θυμάμαι ότι το είδα. Ζητείτε μηχανικός στην Energon. Τα απαραίτητα προσόντα είναι πτυχίο AETE, σχεδιασμός CAD, 2D και 3D. Γνώση MS Office και οργανωτικές ικανότητες. Οπότε όσοι και όσους ενδιαφέρεστε, info@energon.gr ή τηλεφωνικά, όπως είπαμε, στο 44104.
1: Καλημέρα σας, λέει, και ελπίζω να μου επέστρεψες, λέει, δύναμή της, λέει ο Τζον Κάπας.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, επέστρεψα μετά το πρώτο ημιχρόνιο. Αύριο θα ξαναλείπω για το δεύτερο ημιχρόνιο των εξετάσεων. Οπότε κάτσε να δούμε και αύριο. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα, από τη βόρεια παραλία Καστοριάς. Ωρε Πέρι, και κάνει ρε θηρίο. Γεια σου ρε Στέφανε, τρελοκομείο, την καλημέρα μας. Θα πω γενέθλια.
0: Ναι.
1: Ο Πόλ έχει γενέθλια σήμερα. Η Κατερίνα, ο Γιώργος, ο φίλος μου ο Θωμάς ο Κάστιας, έλα ρε, από Κοζάνη. Πόσα χρόνια με το Θωμά, εκεί στην ΕΡΤ ο Θωμάς, συνταξιούχος πια. Και τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, Χελένα?
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.

0: Έτσι να σας χαιρόμαστε. Πάμε δυνατά, πάμε δυνατά. Και τι άλλο έχουμε σήμερα? Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε γιορτές, έχουμε, πώς να το πω,
1: γιορτή Άνθιμος βλέπω εγώ.
0: Α, κάτσε
1: πολύ
0: να δω,
1: δωρός.
0: Εορτολόγιο λοιπόν.
1: Και φίδι.
0: Εγώ έχω πολύ πράγμα εδώ σήμερα.
1: Για πες.
0: Έχω Άνθιμο και Ανθίμιο, όπως είπες, σωστά. Αριστεία. Αρίστη, αριστείων. Αριστείωνας, αριστέας.
1: Ναι.
0: Αρχοντής, ωραίο όνομα αρχοντής. Αρχοντίων. Αρχοντίωνας. Αρχοντία. Αρχοντή. Κυπριακό. Ή και μάλλον μήπως είναι και πώς το λένε, και κριτικό ίσως. Αρχοντούλα Πέτρου.
1: Αρχοντούλα έχω.
0: Αρχοντούλα Πέτρου, το θυμάμαι.
1: Θα στείλω χρόνια πολλά.
0: Αρχόντισα, αρχοντό, πολύδωρος.
1: Πολύδωρας.
0: Και πολύδωρας φυσικά, μπράβο σου Έλληνα. Ο Πόλης, Πόλης Κερμανίδης. Πολυδόρης, που λέμε μέσα πολυδόρη.
1: Όχι πολυχρόνη.
0: Α, εκείνος είναι πολυχρόνη, συγγνώμη. Πόλη, πολυδόρα, πόλα, τι άλλο έχω. Πόλα, πολυδόρη, φίβος. Σήμερα.
1: Ό,τι είπα και εγώ, ρε.
0: Και φίβη. Ναι, εντάξει, εγώ το, απλά το άνοιξα λίγο παραπάνω και είπα όλα τα ελεύθερα. Εντάξει. Είμαστε OK. Blue Esther Colt. Don't fear the Reaper.

0: Παιδιά, λέει εδώ πολύ ωραίο το ποστάρι Μέρι δίπλα μας. Προσέξτε τη διαφορά ανάμεσα στο τρώμε αργά και στο τρώμε μέχρι αργά. Εκεί την πατάω. Εκεί την πατά. Κατάλαβες, Έλενα?
1: Εσύ εκεί την πατάς.
0: Ναι, ναι, εκεί την πατάω κι εγώ.
1: Εσύ δεν έχεις ώρες, άνθρωπε μου. Και νωρίς και αργά δεν σε πειράζει.
0: Λοιπόν, πώς σας φάνηκε

0: Το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Τσίπρας, 1000 ευρώ μισθό θα σε δίνω. Άμα βγει ο Τσίπρας.
1: Καθαρά.
0: Καθαρά, όχι. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Καθαρά.
1: Άντε, 1000 ευρώ περίπου.
0: Κοίτα, 950 θα δώσει Μητσοτάκης, 1000 ευρώ δίνει Τσίπρας. Μέσος μισθός λέει και τα λοιπά, γιατί δεν είναι μόνο οι κατώτεροι, είναι και οι ανώτεροι και τα λοιπά, θα είναι 1800. Ε, πώς σου φαίνεται.
1: Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές.
0: Δεν σ' άρεσε, βλέπω, δεν σ' άρεσε. Πρότεινε επίσης να ρίξουμε σε βασικά λέει, προϊόντα διατροφής και τα λοιπά, τίποτα γάλατα, τέτοια πώς τα λένε και τα λοιπά, στο 6% το ΦΠΑ. Να μειωθεί ο ΦΠΑς, ώστε να πέσει η τιμή. Ναι, αλλά εδώ είμαστε Ελλάδα. Θα πέσει από το ΦΠΑ, θα ανέβει από τον έμπορο. Θα πάει παραπάνω. Είπε επίσης να μην πληρώνει συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι, Έλενα.
1: Ναι, εσύ δηλαδή, σε ένα χρόνο.
0: Σε
1: ναι.
0: Λίγο, σε λίγο και τα λοιπά. Δεν παίρνω εγώ 15 φάρμακα τη μέρα.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Δεν με φεύγει μια περιουσία στα φάρμακα εμένα.
1: Α, δεν ξέρω, δεν τα γράφεις.
0: Τα γράφω, αλλά πάλι έχει μια συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Ως συνταξιούχος δεν θα έχω, δεν πληρώνω τίποτα.
1: Ούτε
0: μηδέν. Επί μηδέν, μηδέν.
1: Ω, καλό αυτό.
0: Ωραίο, δεν είναι.
1: Ωραίο.
0: Είπε θα ρίξει και το ρεύμα. Να μην είναι τόσο ακριβό, κατάλαβες. Να είναι φθηνό το ρεύμα. Ε,
1: ναι.
0: Α.
1: Σίγουρα.
0: Α, βεβαίως. Θα το ρίξει και το ρεύμα, οπότε.
1: Πώς θα το ρίξει το ρεύμα.
0: Θα το πει να πάει φθηνά το ρεύμα, το βάλει φθηνό.
1: Ιδιωτικές δεν είναι οι εταιρείες του ρεύματος.
0: Ιδιωτικές, αλλά τη ΔΕΗ θα την ξανακάνουμε κρατικιά.
1: Α, αυτό δεν μου το πες.
0: Α, βεβαίως. Ήδη η ΔΕΗ κάνει ένα μπαμ τώρα, το είδες. Μπλε τιμολόγιο με 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Εντάξει, σκίζουμε πάλι. Ε, παραδέχεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αναγκαστικά και οι υπόλοιπες εταιρείες θα πάνε τώρα στα δεδομένα της ΔΕΗ, θα ρίξουν τις τιμές, διότι πώς θα γίνει αλλιώς. Εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα για τα ρεύματα και τα λοιπά. Σιγά σιγά θα φύγει και ο Σεπτέμβρης, θα έρθει και ο Οκτώβρης. Θα έρθει πιο συγκεκριμένα η 15η Οκτωβρίου. 15 Οκτωβρίου είναι ημέρα ορόσημο, διότι κατά την ημέρα εκείνη ανοίγουν και πάλι τα πετρέλαια θερμάνσεως. Γιατί το ρώτησε αυτό, λέω, αν άνοιγαν σήμερα τα πετρέλαια θερμάνσεως,
1: ναι.
0: Πόσο θα είχαν και πόσο θα είχαν, ξέρεις,
1: έτσι.
0: Αν άνοιγαν σήμερα.
1: Έτσι.
0: 1,80. Ένα 80 λέει. 1,80 ρε παιδιά. 1,80.

0: παίχτη πήρατε εσείς και καμαρώνατε 15 εκατομμύρια. 16 εκατομμύρια. Ε, δώστε το μουζακί τη Τζαμπαντάν. Τζαμπαντάν. Ε, ε.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσα κανένα Ολυμπιακό να λέει πουλα και φύγε τώρα εδώ πέρα. Δεν.
1: Τι εννοείς?
0: Όπως οι άλλοι που λέγανε για τον Κωνσταντέλια και τα λοιπά.
1: Ε, καλά, εντάξει.
0: Δεν
1: τώρα...
0: είχε αφήσει παίχτη ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό.
1: Ε, αυτό, μα δεν το έλεγα.
0: Και το Ροντινέι, κουρασμένο έφυγε.
1: Το Ροντινέι, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Έφυγε
1: και
0: έκανε
1: βίντεο, ρε.
0: Έκανε βίντεο.
1: Με background τραγούδι φεύγω και αφήνω πίσω μου στην Τρίμια.
0: Έλα ρε.
1: Ε, ο Ροντινέι πιστεύω ότι είναι Ολυμπιακός. Όποια ομάδα και να πάει είναι Ολυμπιακός.
0: Πήγε Σάντος τώρα νομίζω.
1: Όπου και να πάει είναι Ολυμπιακός.
0: Καλά, γιατί τον διώξατε τον Ροντινέι, ρε.
1: Τον διώξαμε, ρε. Έτσι είναι οι ομάδες. Δεν είμαστε εμείς σαν τον ΠΑΟΚ που στον χωριό μα. Που παίρνεις πουλάς. Παίρνεις πουλάς.
0: Ανώνυμη εταιρεία. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, το δώσατε το μοζακίτι κοψοχρονιά 15, πήρατε τον άλλον 16. Σας κόπηκε η τσέπη. Ενώ εμείς ο πρόεδρος μας.
1: Τι έκανε?
0: Πήρε τον Ουναή την ακριβότερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού στην ιστορία του.
1: Α, θέλατε και εσείς
0: 14 εκατομμύρια.
1: Εντάξει.
0: Ζεστά κολαριστά λαφούζος προεδράρα. Εμάς θα μας δείτε. Εμάς θα μας δείτε. Απόψε να μας δείτε 9 η ώρα.
1: Απόψε τώρα με τις ομάδες που παίζετε δεν θα καθίσουμε.
0: Γιατί Νίκη Βόλου. Άσχημη Νίκη Βόλου. Δεν κατάλαβα.
1: Είπαμε.
0: Β' Εθνική παίζουμε εμείς. Β' Εθνική παίζετε και εσείς θες. Δηλαδή τι.
1: Εντάξει,
0: διαφορά.
1: Ήταν λίγο καλύτερη η περίπτωση της Λάρισσας. Λοιπόν.
0: Εσείς κύριε Νίκο, από πότε προσπίσετε τον Ολυμπιακό? Τον Μουζακίτη μου λέει τον έδωσαν το 50% για 15 εκατομμύρια. Μη λες ότι να είναι. Τι δεν κατήγει. Μισό τον έδωσαν.
1: Τι έδωσαν?
0: Τι έδωσαν?
1: Ένα δεξί πόδι και ένα αριστερό χέρι. Λοιπόν.
0: Ωραία τι πάθαμε.
1: Πάμε.
0: Το είπε η Έλληνα. Όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται. Αλλά βλέπεις πουλιούνται και πώς είναι το μισό καρπούζι. Πας στο κάτω και λέει μισό καρπούζι. Τι κάνουμε τώρα. Μισό καρπούζι. 50%. Προχωράμε, κυρία μου.
1: Λοιπόν, θα σας πάω εγώ σε κάτι πάρα πολύ ωραίο τώρα. Ναι. Και σε κάτι μάλιστα πολύ πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Καστοριάς. Που ήδη όσες μέρες σας το λέω από την αρχή της εβδομάδας, οι γονείς έχετε ενθουσιαστεί.
0: Προσέξτε
1: και χαίρομαι πάρα
0: όσα,
1: πολύ.
0: Όσοι έχετε παιδιά μικρά.
1: Το σπίτι των συναισθημάτων, λοιπόν, εκεί θα σας πάω. Σε μια νέα πρωτοπορία για την πόλη μας. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι και πραγματικά μέσα είναι σαν παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν συναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις και να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Πρέπει οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο να σας διευκρινίσω πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο μας ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωριστούμε. Να γνωρίσετε κι εσείς τον χώρο μας, ένα χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερο του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στο σπίτι των συναισθημάτων, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική δηλαδή, στον πρώτο όροφο. Σας υπενθυμίζω ότι η είσοδος αυτής της πολυκατοικίας είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού, από εκεί που ήταν οι Τρεις Μαρίες. Οι παλιότεροι θα θυμάστε τον Μπουγάρ.
0: Ξεχνούμε τις Τρεις Μαρίες εμείς.
1: Σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας 2467-022-044. Φυσικά για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων.
0: Εδώ τι μου λένε όμως τα παιδιά.
1: Τι σου λένε?
0: Α, μα αυτό, ναι, αυτό δεν το... Απορώ, λέει, πως μια τέτοια εκπομπή δεν έκανε αναφορά ότι μπήκε ο Σεπτέμβρης, δηλαδή ο μήνας του πανηγυριού.
1: Εγώ το είπα.
0: Α, εσύ το είπες.
1: Μια του μηνός που ήμουν εδώ μόνη μου. Εννοείται πως το είπα και για κάποιο
0: εγώ
1: λόγο.
0: Εγώ δεν το είπα όμως.
1: Για κάποιο λόγο, φέτος. Ναι. Κάπως ανυπομονώ να έρθει το πανηγύρι, δεν ξέρω.
0: Ανυπομονή
1: γιατί.
0: Η Έλληνα
1: πρώτη
0: να
1: φορά.
0: Έρθει το πανηγύρι.
1: Εννοώ ότι μ' αρέσει το πανηγύρι γενικά, αλλά πρώτη φορά έτσι τόσο πολύ θέλω
0: κοίταξε
1: να έρθει.
0: Κοίταξε, από 23 20, έως 29 Σεπτεμβρίου φέτος,
1: ναι.
0: Έτσι. 23 με 29 βέβαια εμείς πάμε και 22, πάμε και λίγο 21, να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, ένα πανηγύρι που χάνεται στα βάθη των αιώνων, παιδιά.
1: Πράγματι.
0: Οι ρίζες του χάνονται στα χρόνια, βαθιά χάνονται στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Μπορεί να γίνεται εδώ και 400 χρόνια.
1: Μπορεί.
0: Όπως είχαμε πει και πέρσι, λειτουργούσε με την άδεια του τοπικού αγά. Ήταν ο αγάς, ας πούμε. Εντάξει. Γιατί από τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία φορολογούσε τις πανηγύρες, κατάλαβες. Τις είχε σαν ένα έσοδο. Ένα έσοδο. Και βεβαίως γιατί την έχουμε αυτή την εποχή. Γιατί αυτή η εποχή, παιδιά, είναι η εποχή της συγκομιδής. Και η παραγωγή, πάσης φύσεως παραγωγή, πρέπει να διαθέσουν τα προϊόντα τους το, μετά το καλοκαίρι και την, κατάλαβες, την περίοδο την παραγωγική. Και γι' αυτό έχει επιλεγεί αυτή η ημερομηνία. Εντάξει, σήμερα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, αλλά κάποιο κομμάτι κρατάει ακόμα. Φασόλια, ξέρω εγώ, και τα λοιπά που έχουμε και τα λοιπά, είναι και αυτά σαν μια συνέχεια εκείνης περίοδου.

0: Και βεβαίως με τα χρόνια γιγαντώθηκε, καταλαβαίνετε τι κόσμος έρχεται από παντού και από τη γειτονική Αλβανία και από άλλα μέρη και από άλλους νομούς. Και είναι και ένα σημαντικότατο έσοδο και για τον Δήμο του Άργους. Υπενθυμίζω, Χελένα, ότι κοντοζυγώνουμε σε έσοδα για το Άργος στις 500.000 ευρώ κάθε χρόνο, έτσι. Τα οποία είναι ανταποδοτικά για έργα προς όφελος των πολιτών. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το διαλυματέισον.
1: Μάλιστα, καλημέρα να πω και στον Παναγιώτη Κεφαλάρη.
0: Ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρη για τη γιορτή του. Και για τη γιορτή της θες μας έχει στείλει κάτι. Τι,
1: σε μάει μου να βάζει τριβίλι, παραγράφηκε σου είπα.
0: Αμάρε Παναγιώτη, αμάρε Παναγιώτη, δηλαδή δεν το πιστεύω για σένα. Δεν πειράζει, δεν είναι αργά, στείλε και τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, έχει περάσει πάρα πολύ για
0: το σου. Διαλυματέισον, επιστρέφω σε 5 λεπτά.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
5: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
5: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζιπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με Θεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζιπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο.
6: Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
8: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
10: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
10: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
9: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
10: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
9: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
10: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
10: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
11: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
12: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
11: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
12: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
11: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήδη 4, Καστοριά.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
11: Μαθηματικά στην πράξη.
12: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6... των Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
15: Αντένες FM 93,6. So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking.

0: Κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα,
0: θηρίο. Δεν είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Βλέπω ένα πολύ ωραίο στο βατράχι.
1: Ναι.
0: Αύξηση του κατώτατου μισθού σε όσο θέλει ο καθένας, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Καλό.
0: Αυτό, παιδιά, κατά βάθος έτσι πρέπει να είναι. Διότι σε αυτή τη ζωή, τι λέμε, ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει, έτσι δεν είναι?
1: Άλλο ό,τι θέλει, άλλο ό,τι του αξίζει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Διαφορετικό. Μερικοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι αξίζουν.
0: Ναι.
1: Και προς το καλύτερο και προς το
0: περισσότερο, μάλιστα.
1: Και κάποιοι νομίζουν ότι αξίζουν περισσότερο,
0: έχεις
1: κάποιοι
0: δίκιο,
1: έχουν με χαμηλή αυτοπεποίθηση, κάποιοι
0: το
1: πιστεύουν λιγότερο.
0: Το αποσύρω, έχεις δίκιο. Λοιπόν. Ο Αλέξης, βλέπεις. Σε όσο θέλει ο καθένας. Απλά πράγματα. Γιατί ταλαιπωριόμαστε. Σε όσο θέλει ο καθένας. Σήμερα στα παιδιά στο βατράχι. Πάντα γράφουν πολύ ωραία πράγματα,
1: πολύ ωραία.
0: Δηλαδή καμιά φορά ξεπερνάνε για τη φαντασία.
1: Είναι τόσο ψεύτικα που καταντάνε αληθινά.
0: Λοιπόν, τι έχω τώρα, τι έχω τώρα.
1: Τι έχεις τώρα, τι έχεις τώρα.
0: Δεν ξέρω εγώ τι έχω τώρα.
1: Εγώ τι έχω τώρα. Εγώ έχω αβοκάντο πάντως.
0: Α, γεια σου.
1: Γιατί δεν λέγαμε και για τα καρπούζια πριν.
0: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, λοιπόν. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι τα αγαπάμε πάρα πολύ. Ειδικά το καρπούζι, θα έλεγα εγώ. Το λατρεύουμε και μισό και ολόκληρο. Λοιπόν. Πάμε όμως αβοκάντο και για τα υπόλοιπα. Πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όλες τις ώρες της ημέρας. Τέλεια άψογα συσκευασμένα, παιδιά, ξεκινούν και τα σχολεία σιγά σιγά. Τα snack μας, η χυμή μας, όλα αυτά είναι πολύ ωραία ιδέα και για τα παιδάκια σας, για το κολάτσιο τους. Η χυμή μας, όπως έλεγα, η φρεσκοστημένη, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία που φωνάζουν οι μαμάδες. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά, ένα μπουκαλάκι τόσο δά, με τόσο δύσκολο όνομα. Χα, πρέπει να το μάθετε όμως, διότι μέσα του αυτό το μπουκαλάκι κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας για να είναι γερό και δυνατό, ό,τι χρειάζεται το πεπτικό μας. Και πού δεν κάνουν καλό, οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Είδα χθες, έφερε, λέει, κάτι τσίψη η ζωή. Μπα. Που είναι, δεν είναι πατατάκι.
0: Τι είναι?
1: Είναι μανιταράκι.
0: Μανιταράκι.
1: Και δεν καταλαβαίνεις καν, λέει, ότι είναι μανιτάρι. Δηλαδή τρως τα τσίψου σαν να είναι πατατάκια, αλλά δεν τρως πατατάκι.
0: Εμένα δεν θα με πείραζε να είναι και μανιταράκι, να νιώθω.
1: Πρέπει να το δοκιμάσεις αυτό. Φουλ υγιεινά, χωρίς, ξέρετε, αυτά τα φινικέλα κτλ.
0: Αυτό πάντα, στο αβοκάντο το ξέρετε.
1: Γενικώς, ειδικά θεωρώ για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους που μας αρέσουν τέτοια τσιμπολογήματα, θα βρείτε άπειρες ωραίες επιλογές στο αβοκάντο. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, λοιπόν, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Backstreet Boys.
1: Να, τα χρόνια τα δικά μου είναι αυτά.
0: Έτσι, μπράβο, 90s. You are my
1: fire, the one. Εφημερίδες θα πάμε.
0: Και δεν πάμε και εφημερίδες.
1: Εφημερίδες.
0: Κάτι ήθελα να πω τώρα και το αστόησα.
1: Κάτι ήθελες να πεις, ε.
0: Αστόησα.
1: Πώς για τα χθεσινά.
0: Α, μπράβο για τα χθεσινά. Λοιπόν, βεβαίως τα έχουμε σήμερα για τον κόσμο εδώ που θα μιλήσει για τα χθεσινά. Κόντεψαν τις 5 ώρες θες με τον Ανδριανό. Ο οποίος 5 ώρες δεν είπε, ρε παιδιά, πότε θα πληρωθούμε εκείνες παγωνίες του 25, ρε παιδιά.
1: Έλατε.
0: Δεν το είπε, δεν είπε ημερομηνία. Λοιπόν, θα σας πω εγώ ημερομηνία σήμερα. Θα σας πω εγώ ημερομηνία. Για τα μήλα, ναι.
1: Θα μας πεις ημερομηνία για τα μήλα.
0: Ακριβώς ημερομηνία.
1: Τι μου λες.
0: Ήρθε ολόκληρος υφυπουργός και δεν σας είπε ημερομηνία. Εγώ θα σας πω ημερομηνία
1: άντερε
0: σήμερα.
1: Άντερε φάδε.
0: Δηλαδή, καλά, τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Τι να πω. Δεν το πω τώρα.
1: Τι ξέχασε.
0: Δεν το πω τώρα. Θα το πω σε λίγο. Τώρα έχω

0: να γράφουν οι εφημερίδες άραγε σήμερα,
1: παιδιά. Για να δούμε, για να δούμε.
0: Λες να γράφουν για τον Τσίπρα.
1: Σίγουρα θα γράψουν για τον Τσίπρα, σίγουρα θα γράφουν για την Κυψέλη.
0: Κάτσε να δω εδώ. Πάλι. Η Καθημερινή τι λέει, με απειλές απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Στην ασπίδα, σίγουρα.
0: Ελάτε να τα πάρετε που έλεγε και ο Πρέκας. Σε δύο μέρες σας έχω, δύο μέρες σας έχω. Όλους. Λοιπόν, προχωράω στα
1: τρεις μας είπες χθες.
0: Ε?
1: Τρεις μέρες μας.
0: Τρεις να πάρω και την πόλη.
1: Α.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
0: που τους διαλύσω δύο μέρες. Την τρίτη πάω να πάρω την πόλη, τελειώνουμε.
1: Οκ.
0: Εντάξει, θα του στείλω πίσω στην Μογγολία από εκεί που κατάγονται.
1: Μάλιστα.
0: Προχωράμε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Τα νέα. Ψαλίδι στις σφόρες. Όλο το σχέδιο. Χα, βλέπεις. Σφόρες. Τέλος. Η απογευματινή. Ο Τσίπρας λέει φυτεύει λευτό δέντρα στη Θεσσαλονίκη. Α, έριξε και βροχή χθες. Ποτίστηκαν καλά. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Η εφημερίδα των συντακτών.
1: Ναι.
0: Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς. Εδώ. Να το Τσίπρας, λεβέντης, αυθυτενής, μορφάντρας. Άτος εδώ, ατενίζει το μέλλον. Τον έχει εφημερίδα. Γιατί πολλές φορές παίζει φωτογραφία ρόλο.
1: Ναι.
0: Άλλο είναι να είσαι σκυμμένος και τα λοιπά. Και άλλο
1: βέβαια.
0: Να κοιτάς το μέλλον.
1: Βέβαια.
0: Ε?
1: Καρδίς
0: τον έχει εδώ, να κοιτάει βέβαια. Το μέλλον. Ο ριζοσπάστης είναι το πιο ωραίος. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.
1: Σωστό.
0: Εδώ οι δικοί μας είδα μάλωσαν για το συλλαλητήριο.
1: Τι καλέ.
0: Κάτι παρεξηγήθηκαν η ταξική ενότητα με το εργατικό κέντρο. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το πες, γιατί δεν το πες, γιατί πότε συνεδρίες και τέτοια.
1: Καλά, πάντα παρεξηγούνται.
0: Αμάρε παιδιά, αμάρε παιδιά. Το θέμα είναι να πάμε στο συλλαλητήριο. Δεν είναι να μάλλον μεταξύ μας. Βρε παιδιά, ταξική ενότητα και εμπορικό, όπως το λέμε.
1: Και εργατικό κέντρο.
0: Εργατικό κέντρο. Τι έγινε πάλι. Και γι' αυτό μαλώσατε. Δηλαδή. Όταν στην Καστοριά η ταξική ενότητα 5-6 και το εργατικό κέντρο 7-8 μαλώνεται, πού να πάμε μπροστά ρε στα υπόλοιπα ρε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Θέλετε να πάω στην γραμμούλα, παιδιά?
1: Για πήγαινε να δούμε πώς έχουμε κανέναν.
0: Θέλετε να πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας.
2: Γεια σας, ο κύριος Ντατσούλης.
0: Είμαστε στον αέρα.
2: Να σας πάρω, τι ώρα να σας πάρω?
0: Να μα πάρετε γύρω στις 10.30.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ. Συνεχίζουμε λοιπόν και φτάνουμε. Πού φτάνουμε? Στα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Φτάνουμε λοιπόν στις.
1: Εφημερίδες ήμασταν.
0: Εφημερίδες. Μισό λεπτό και απετανόητος ο τρομοκράτης λέει εδώ η Μανιφέστο. Να πάω κατευθείαν στις δικές μας, ρε Έλενα. Παιδεύουμε τώρα εδώ. Εσπρέσο. TV Star έκδισε τον πρώην του. Ο γκέι έρωτας που καταλήγει σε αστυνομικό τμήμα και καταγγελίες. Το σπίτι των καυγάδων με άφαντα τη μαλφή και φέσια για τις απλήρωτες ενέσεις αδυνατίσματος. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Η κόρη της Μιλιαρέση, τη θυμάστε τη Μιλιαρέση?
1: Ναι, Ρουκζουκ.
0: Ο Ρουκζουκ, ο Λοτσίτσιδης στη φύση.
1: Αυτή
0: είναι εδώ, ο Λοτσίτσιδης.
1: Έχει βρει το νόημα.

0: Φίλιππος Λεμός, είναι η γνωστή οικογένεια των εφοπλιστών Λεμού.
1: Ναι, η Λεμή.
0: Η Λεμή. Ναι. Και η Μαριάννα Γουλανδρή στις Ποράδες. Αυτοί ένωσαν και τις ζωές και τις περιουσίες.
1: Έτσι πάει αυτό.
0: Γουλανδρής και Λεμός μαζί.
1: Έτσι πάει.
0: Είδαμε, λέει, το φως το αληθινό. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά. Από την Εσπρέσο.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε χορηγό για να πάω στην επόμενη να τη βρω.
1: Στο Φροντίζω θα πάμε που είναι και σήμερα μαζί μας. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις. Όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. 365 μέρες το χρόνο χωρίς κανένα διάλειμμα. Και τώρα ακόμα που είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού και δεν έχετε φύγει καθόλου η Έρμη όλο το καλοκαίρι και δεν έχετε φύγει γιατί προσέχετε τους ανθρώπους σας και καλά κάνετε. Όμως σας αξίζει και εσάς λίγη ξεκούραση. Μην ανησυχείτε καθόλου, το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς και οι άνθρωποι σας θα είναι στα καλύτερα χέρια. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδων στη Χλώη και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω 2467 5061 91 και 6959 2241 11.
0: Γεννά από μήνα σε μήνα η Δανάη Μπάρκα, κύριε Μητσόπουλε.
1: Α, ναι, το είδα.
0: Οι κρίσιμες εξετάσεις που έτρεμε, λέει, γιατί έκρυβε την εγκυμοσύνη της.
1: Λογικό.
0: Αλλά στο κεντρικό θέμα η Σταρ έχει σεισμό στο παλάτι μετά την ανακοίνωση του Φίλιππου Ντεγκρές. Του δικού μας.
1: Πρίγκιπας
0: μέσω παρένθετης. Η άγνωστη εγκυμοσύνη, το γαλαζοαίμα, το μωρό και τα τρία ονόματα. Ξανά ευτυχισμένη γιαγιά στα 80 της, η Άννα Μαρία. Άρα, Άννα Μαρία. Η βασίλισσά μας, Ελληνική Άννα Μαρία.
1: Καλά, ναι.
0: Κρατάει εδώ το μωρό. Τον πρίγκιπα. Στη φυλακή η γονείς τέρατα. Άστα, άστα, αυτή η ιστορία, παιδιά. Απίστευτη. Και λίγο τους είναι η φυλακή. Και εδώ έχει ένα μεγάλο ρεπορτάζ η Σταρ.
1: Ναι.
0: Επώνυμοι που έμειναν μόνοι. Ποιοι χώρισαν το καλοκαίρι. Α, δηλαδή έπιασε όλο το καλοκαίρι η εφημερίδα.
1: Αυτό πάλι.
0: Πολύ δυνατοί. Έρωτες που δεν άντεξαν στον χρόνο, κυρία μου.
1: Okay.
0: Οπότε, αν θέλετε να μάθετε ποιοι χώρισαν το καλοκαίρι. Εδώ ολοκληρωμένο ρεπορτάζ από τη Σταρ.

0: Είναι η Τότο και το Άφρικα. Ματάρα. Αρχές 80's. Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Δώσ' μου χορηγό για να βρω γρήγορα γρήγορα και την ελεύθερη ώρα.
1: Στήριξη θα σε πάω ρε μάστορα, να παίξουμε λίγο τα χέρια, παίξ' τα χέρια. Πάμε Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Makita Flex Total Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft, γιατί ακόμα είμαστε στο καλοκαιράκι και βάφουμε. Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Βάφουμε μέσα, βάφουμε έξω, τέλειος καιρός, στεγνώνουν γρήγορα, έχουμε τελειώσει όλες μας τις δουλειές και είμαστε έτοιμοι για χειμώνα. Πού μας βρίσκεται, father?
0: Μας βρίσκεται στην. Πού μας βρίσκεται? Μια Σταύρο σε Μπελοκήπο.
1: Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85 758.

0: Θες να σε πάω τώρα στην ελεύθερη ώρα.
1: Ήρθε η ώρα για ελεύθερη ώρα.
0: Ήρθε η ώρα για ελεύθερη
1: για
0: ώρα.
1: Για ρίχτω.
0: Νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτική. Τι λέει εδώ?
1: Πίστο τι?
0: Πιστοληπτικής βαθμολόγησης.
1: Α, ναι, ναι.
0: Μεγάλος αδερφός, Big Brother δηλαδή, για την τσέπη μας.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό το σύστημα λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια στην Κίνα, από ό,τι ξέρω. Και η Κίνα το έχει πάει και ένα βήμα παραπέρα.
0: Τα ξέρεις αυτά, Έλληνα, εσύ?
1: Λίγο ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Λίγο ακόμα, δηλαδή δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ πάρα πολύ. Λίγο που το ψάξα, κακό δεν μου φάνηκε.
0: Σου φαίνεται καλό λοιπόν?
1: Ναι, αλλά αφήστε με λίγο να το ψάξω περισσότερο, ναι, για να μπορέσω να σας πω.
0: Ναι, καθένας, ας πούμε, που δανείζεται και τα λοιπά, είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, ναι, και τα λοιπά. Οπότε αν δεν είσαι εντάξει, μπαίνει, ναι, στην μαύρη λίστα.
1: Η Κίνα το έχει και η Κίνα το έχει εξελίξει. Δηλαδή η Κίνα αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς τώρα το έχει κάνει χρόνια πριν. Και τώρα το έχει πάει, μπράβο, στο επόμενο επίπεδο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι και πώς. Λίγες μέρες δώστε μου να ασχοληθώ παραπάνω με το θέμα και θα σας πω άμα θέλετε. Άμα
0: τι λέει το ρεπορτάζ τώρα της Ελεύθερης Ώρας? Ναι. Λέει ότι το κράτος δεν καταγράφει απλώς τον πολίτη, αλλά τον αξιολογεί με βάση στοιχεία για εισόδημα, περιουσία, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές και προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά για να καταλήξει σε πιστοληπτική βαθμίδα. Για τα φυσικά πρόσωπα, η Kia Tarde προβλέπει κατηγορίες Α, Α+, Β, Β+, Σ και Ντ από την εξαιρετική ως εξαιρετικά χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγιότητα έναντι του δημοσίου.
1: Μάλιστα.
0: Ποιοι θα έχουν δικαίωμα στη ζωή και ποιοι θα μένουν με... Στο τέλος θα αξίζει να ζεις ή να μην ζεις, τέλος πάντων. Ωραία, πάμε και εδώ. Πάρα πολύ ωραία.

0: Αχ, εδώ βλέπω δυνατό θέμα. Ναι. Απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες για το ποθούμενο. Τελεσίγραφο του Σουλτάνου για το στρατό στα νησιά μας μετά τη συνάντηση με Πούτιν. Ο Πατροκοσμάς τι είχε πει? Έρχεται το μαντάτο για την πόλη. Ε,
1: αυτός ο Πατροκοσμάς, ρε παιδί μου, όλα τα έχει πει.
0: Τα είπε όλα. Εδώ επιτίθεται η εφημερίδα στο Σαμαρά από ό,τι βλέπω.
1: Γιατί
0: λέει, κοίτα ποιος μιλάει. Κοίτα ποιος μιλάει, λέει, για η φωτογραφία.
1: Ρε, δεν έχω καταλάβει.
0: Έχει ένα έγγραφο εδώ, όταν ο Σαμαράς νομοθέτησε τη Walk Agenda. Και σήμερα μιλάει για τη Walk Agenda. Όταν ο ίδιος την νομοθέτησε. Καταλαβες.
1: Κατάλαβα το πρόβλημα. Λέει,
0: ωραία. Ναι.

0: Κυρία Χελένα.
1: Κύριε Φάδερ.
0: Πάμε λίγο για το διάλειμμά μας, σιγά σιγά.
1: Κάτσε ρε, 25 είναι η ώρα.
0: Προλαβαίνουμε ένα τραγούδι ακόμα. Εντάξει, προλαβαίνουμε. Εντάξει, ωραία, ωραία, προλαβαίνουμε. Με αυτό θα πάμε για το διάλειμμα, παιδιά.
1: Γεια σου, και είναι και ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, My Life is Going On. Σεσίλια Κρούλ. Δώσε και ένα χορηγό.
1: Θα δώσω.
0: Ε, βεβαίως.
1: Your look θα δώσω. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, κουκλάρες μου, your look, και είμαστε ακόμα σε εκπτωτική περίοδο. Σας περιμένουν μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μείον 50%, δηλαδή η μισή τιμή, σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Σχεδόν σε όλα. Και σε μερικά, ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση, έτσι. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, δροσερά, καταπληκτικά για αυτές τις μέρες και για αυτές που έρχονται. Να σκεφτείτε και για λίγο πιο μετά, για το διάστημα που θα αρχίσει να έχει τη δροσιά του. Καλοκαιρινά φορέματα, τα μίνια μας, τα μάξι μας και φθινοπορεινά. Θα βρείτε γενικά τις πιο όμορφες επιλογές για αυτό το διάστημα, που ξέρετε, είμαστε λίγο στο μετέχμιο τώρα πια. Είναι και καλοκαίρι, αλλά τίνουμε και προς το φθινόπωρο. Θα βρείτε φοβερές επιλογές, μείον 50%. Ετοιμάζεστε ακόμα για γάμους και βαφτίσεις? Συνεχίζονται οι γάμοι και οι βαφτίσεις ακατάπαυστα, και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και το επόμενο. Αρχές Οκτώβρη έχουμε. Έχει γενικώς ακόμα πολύ πράγμα. Οπότε, μείον 50% και στην αμπηγέ συλλογή μας και στην κολεξιόν γάμος βάφτιση. Και λίγο πολύ, όλες είστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω, να μην μου μείνει καμία παραπονεμένη. Να πάρετε και οι δύο τα φορέματά σας στη μισή τιμή και σε επιλεγμένα κομμάτια, και μείον 60% και μείον 70%. Επίσης, να. Εγώ θα φύγω το τριημεράκι μου. Τι και αν είναι Σεπτέμβρη.
0: Πότε θα φύγεις, Έλενα?
1: Φεύγω αύριο.
0: Τι ώρα, Έλενα?
1: Πρωί-πρωί.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι.
0: Πρωί-πρωί. Δηλαδή δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο?
1: Θα δούμε.
0: Θα φύγω εγώ, θα φύγεις και εσύ, ρε θηρίο.
1: Να κυβέρνει το καράβι.
0: Να κυβέρνει το καράβι, ο Αντένης.
1: Λοιπόν, φεύγουμε ακόμα τριμεράκια. Ο καιρός είναι καλός. Και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και το επόμενο θα είναι καλό. Παιδιά, προλαβαίνουμε. Οπότε, μισή τιμή σε όλα τα μαγιό. Και να μην έχετε να πάτε κάπου φέτος. Πάρτε για του χρόνου μισή τιμή, σας λέω, στις ήδη φανταστικές τιμές του Your Look. Τα μπικίνι μας, τα ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά, θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη. Τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, τα σετάκια για την παραλία. Όλα μισή τιμή. Όλα μα όλα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Α, πάνω από 200 διαφορετικές επιλογές σε μαγιό, έτσι. Όχι ό,τι έχει μείνει. Πάνω από 200 επιλογές σε μαγιό. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό ακόμα και εκπτωτικό ακόμα Your Look και yourlook.gr. Μην ξεχνάτε και το Your Look Kids, που θα βρείτε φθινοπορεινά σετάκια για τα παιδάκια σας σε καταπληκτικές τιμές, αλλά είναι τελευταία κομμάτια. Τρεχάτε να προλάβετε, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία. Αγωνίζουμε, αγαπημένοι, Your Look Kids.
0: Λοιπόν, να στείλω και χαιρετίσματα στο Θόδωρο τον Κυβεντίδη και σε όλο το συνεργείο του. Καλημέρα στους κάμπους και στα βουνά. Καλημέρα, λέει, και από εμάς. Καλημέρα, παιδιά. Καλή δουλειά και σήμερα. Πάμε διαλυματάκι και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τις θεματάρες μας και σήμερα.
1: Ωχ, θα έχουμε να ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Η θερμοκρασία σήμερα.
2: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 23,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δισπηλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
10: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε κοιμηθήκαμε!
2: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
11: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε. Πάμε σιγά σιγά και δυνατά στα θέματα της σημερινής μέρας.
15: Καλημέρα Χρήστο και Έλενα από το Ελλογειτονιά.
2: Γεια σου ρε Νικόλα. Τον ακούς τον Νικόλα? Πολύ δυνατός.
15: Τον ακούω, λέει.
2: Και σε μεγάλη φόρμα, λίγο βραχνιασμένος. Βραχνοκόκορας μου φάνηκε σήμερα.
15: Δεν πειράζει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα η φωνή. Είναι πολύ νωρίς για τον πρωί. Νικόλα.
2: Χαιρετώ Βασιλική, καλημέρα από καρδιά. Γεια σου ρε Βασιλική. Πάμε χορηγό και ανοίγουμε το κεφάλαιο. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αδριανός και επίσκεψη στην Καστοριά.
15: Με φροντιστήριο Εχμή θα ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο, διότι οι εγγραφές ξεκίνησαν και νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει δηλαδή και κάποια μαθήματα των μεγαλύτερων τάξεων. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Εχμή. Σας περιμένουμε καθημερινά για τις εγγραφές μας στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των Ταξί και τηλεφωνικά για οποιαδήποτε απορία έχετε ή θέλετε να συζητήσετε στο 2467-0-810.
2: Λοιπόν, Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τον περίμενε η Καστοριά. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πώς και πώς. Και μόνο, προσέξτε, και μόνο που ήταν προγραμματισμένη η αυτή η συνάντηση με τους αγρότες, κτηνοτρόφους και τα λοιπά, τους φορείς, τους παραγωγικούς, 9.30 με 11 και πήγε 9.30 με 1, καταλαβαίνετε ότι εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά. Τι βγήκε από τη συνάντηση? Μάλλον παρά το γεγονός ότι κόντεψαν τις 5 ώρες, 4 ώρες και τα λοιπά, δεν βγήκε η μεγάλη είδηση από αυτήν την συνάντηση και από αυτή την επίσκεψη. Δυστυχώς. Πρέπει να πω σε αυτό το σημείο πάντως ότι με όσους μίλησα για το τι έγινε και τα λοιπά και πώς πήγε και τι έλεγε ο Ανδριανός και τα λοιπά, μου είπαν όλοι ότι ο κύριος Ανδριανός, για τον κύριο Ανδριανό, ότι πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό και, πώς μου το είπαν, να δεις, μετρημένο και πολύ ευγενικό άνθρωπο.
15: Μάλιστα.
2: Κύριε Χαρούμενε, καλημέρα. Πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χαρούμενος, που έδωσε το παρόν το δικό του στην συνεδρίαση αυτή. Τι κάνετε?
16: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους αγρότες.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη γενική εικόνα, για μήπως έχω κάποιο λάθος. Έδωσε είδηση η χθεσινή αυτή συνάντηση ή όχι?
16: Χρήστο, και εγώ θα ξεκινήσω όπως ξεκινήσετε και εσείς. Πραγματικά και τον ευχαρίστησα,
2: ναι,
16: για τη συνεργασία που είχαμε αυτό το χρονικό διάστημα, γύρω έναν χρόνο πρέπει να είναι υφυπουργός Αγροτικής, ναι, Ανάπτυξης. Ήταν από τους υφυπουργούς που σήκουνε τηλέφωνο και για μας τους αυτοδιοικητικούς, όταν κατέχουμε κάποιες θέσεις ευθύνες, καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση όταν παίρνεις σε έναν υπουργό και να μην σηκώσει τηλέφωνο. Το γραφείο του ήταν πάντα στη διάθεση και όλα τα ραντεβού που κλείσαμε, που είχα κλείσει εγώ 2-3 ραντεβού, ήταν προς τη θετική κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, Χρήστο, γιατί η οικοδεσπότηση ήταν ο κ. Σαββόπουλος και τα θέματα που έβαλε ο κ. Σαββόπουλος ήταν θέματα που στις συναντήσεις που είχαμε κάνει με τον κ. Ανδριανό και με τον κύριο Τζιγιάρα τότε, όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τα γνώριζε τα θέματα αυτά που έβαζα εγώ, ας πούμε, σαν Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, και φυσικά για τα έργα που πηγαίναμε προς την ίδια κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος, ανεξαρτήτως.
2: Δεν είστε ικανοποιημένος.
16: Φυσικά. Δηλαδή, ήμασταν φορείς, ήμασταν δηλαδή αντιπεριφερειάρχης. Δύο αντιπεριφερειάρχες και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, η βουλευτήνα, ήταν η πρόεδρο του συντερισμών. Ήθελαμε να ακούσουμε δηλαδή με αυτά τα θέματα που είχαμε θέσει, δηλαδή και εγώ προσωπικά και με αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβούλου που τις γνωρίζετε και εσείς για κάποια,
2: ναι,
16: θέματα,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
16: που γίνουν το νομό Καστοριάς.
2: Ναι. Τιμηδική, παραδείγματος χάρη, να πω ένα παράδειγμα.
16: Τιμηδική τα σιτηρά, κύριε, ναι, Χρήστο μου, τα σιτηρά. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού ήταν 40 εκατομμύρια για τη σιτηρά και είχε βγει ένα ποσό 15 ευρώ το στρέμμα. Δεν έγιναν οι πληρωμές. Με την ειδική που την είχα φέρει δηλαδή στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ήταν αδικία που πληρώθηκε μόνο η Φλόρινα και η Κοζάνη, ανεξαρτήτως μας πήραν στη τρίτη κατηγορία, πήραν δηλαδή

0: Ας τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί όλα αυτά γράφτηκαν και στο υπόμνημα που έδωσε ο κ. Σαββόπουλος στον υφυπουργό. Πάμε παγετό στις άνοιξη του 25. Δεν έδωσε ημερομηνία, εδώ όλοι περίμεναν ο κ. Αντριανός να πει μια ημερομηνία πληρωμής του παγετού του 25. Κοίταξε όμως, αγαπητέ Πασχάλη, τι έχω. Χθες ο Αντριανός ήταν εδώ. Ο Μαργαρίτης Χινάς, ξέρεις που ήταν?
1: Το γνωρίζω και θα το έλεγα συνέχεια.
0: Ήταν στην Μπέλα. Θα μου πεις τώρα γιατί το λες αυτό. Γιατί τι μαθαίνω. Στην Μπέλα λοιπόν, αυτοί εκεί, εμείς έχουμε τα μήλα, εκείνοι έχουν τα κεράσια όπως ξέρεις.
1: Αναφέρεται για τα
0: προανθικό κεράσια, στάδιο λοιπόν και για τα κεράσια, προανθικό στάδιο και για τα μήλα μας. Εκεί ο Μαργαρίτης Χινάς λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοίνωσε ημερομηνία πληρωμής. Βεβαίως των κερασιών, αλλά επειδή είναι στην ίδια κατηγορία, προανθικό στάδιο, παγετός κτλ., πιστεύω ότι θα είναι η ίδια ημερομηνία πληρωμής και των κερασιών στην Μπέλα και των μήλων στην Καστοριά και ό,τι άλλη ζημιά υπάρχει από παγετό του 25 σε προανθικό στάδιο. Να την πω την ημερομηνία, κύριε Χαρούμενη, μου επιτρέπετε? 30 Σεπτεμβρίου. Σημειώστε το και γράψτε το λίγο, παιδιά.
1: Το γνωρίζω.
0: 30 Σεπτεμβρίου. Σχοινάς ανακοινώνει στην Πέλα 30 Σεπτεμβρίου για κερασιές παγετός 25, που σημαίνει κατ' επέκταση ότι και για τα μήλα της Καστοριάς στον παγετό της άνοιξης του 25, 30 Σεπτεμβρίου θα είναι η μέρα πληρωμής του παγετού. Αυτό που δεν ξέρουμε, κύριε Χαρούμενε, εκτός αν το ξέρετε εσείς, είναι τι θα πάρουμε.
1: Έτσι ξέρετε. Χριστό. Αυτά οι ερωτήσεις ήταν και από όλους τους φορείς. Αυτό το πράγμα, η αγωνία αυτή ήταν ο νόμος. Δηλαδή,
0: ένα πρόγραμμα ειδικό, μπορούσε, λέει, ad hoc, αλλά θα το δούμε αυτό να, είναι.
1: Το είπε γύρω, ο κ. Αντριανός είπε γύρω σε τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά ο Σχοινάς ήταν ακριβής.
1: Αλλά οι ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν, θα πάνε οριζόντια, θα πάνε με τις εκκινήσεις. Δεν γνωρίζει κανένας.
0: Κανένας δεν γνωρίζει.
1: Παιδιά, αυτό είναι, δεν γνωρίζουμε τι θα πληρωθούν και για τα μήλα και για τα κεράσια. Και εγώ κρατάω κάποιες επιφυλάξεις, γιατί οι ζημίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες και μακάρι, μακάρι και εύχομαι να δοθούν κάποια χρήματα σημαντικά και να μην δοθούν κάποια χρήματα μόνο και μόνο.
0: Για να πούμε ότι πληρώσαμε τον παγετό του 25.
1: Δεν μπόρεσα να δώσει αυτές τις απαντήσεις και όπως καταλαβαίνετε.
0: Όταν όμως έρχεται, Πασχάλη μου. Όσο ωραίος και ευγενικός είναι ο κύριος, εγώ το δέχομαι, όλα τα καλά λόγια που ακούστηκαν για Ανδριανό, από όλους όσοι ήταν εκεί και τα λοιπά, για την ευγένειά του και τα λοιπά και την κατανόησή του. Γιατί σημείωνε συνεχώς, μου είπαν ο κύριος Ανδριανός. Ό,τι του λέγατε, Χριστό, το σημείωνε. Έγραψε ολόκληρο τετράδιο. Αλλά από εκεί και μετά, όταν έρχεσαι σε έναν τόπο, τουλάχιστον αυτό πρέπει να το έχεις λυμένο. Γιατί όλοι εδώ, όλος ο νομός, περίμενε αυτή την κουβέντα. Κακά τα ψέματα.
1: Αυτή την κουβέντα περιμέναμε όλοι μας τουλάχιστον, γιατί πιέσαμε τουλάχιστον για τα μήλα και για τις άλλες φυσικά της καλλιέργειας και δυστυχώς δεν υπήρχε μία απάντηση ξεκάθαρη όπως έκανε ο Σχοινάς που ήταν
0: στην Πέλα. Παρεπιπτόντως να πω ότι εμείς δεν έχουμε ζημιές μόνο στα μήλα, έχουμε και στις δικές μας κερασιές εδώ, για να μην πούμε ότι εμείς δεν έχουμε. Έχουμε και κερασιές στην Καστοριά, έτσι. Και για τις κερασιές ζητούμε αυτές τις πληρωμές.
1: Επειδή τα έτρεξα αυτά τα θέματα προτού, μετά από την αλλαγή μου την πρώτη
0: και γι' αυτό
1: εβδομάδα,
0: ξεκινάμε με εσάς, κύριε Χαρούμενη, γιατί εσείς τα τρέξατε αυτά τα θέματα.
1: Ζήτηξε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από όλες τις ΔΑΟΚ να καταθέσουμε την τελευταία τριετία τι ζημίες είχαμε και στα μήλα και στα κεράσια και στα χλάδια. Και επειδή πήγα στη διευθύντρια, γιατί έπρεπε να τα τρέξω τότε στη συνεργασία φυσικά με τον χωρικό την Περιφερειάρχη, τα τρέξαμε και γνωρίζαμε πραγματικά ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση και οι πληρωμές θα γίνουν φυσικά και για τα κεράσια και για τα χλάδια και για τα μήλα. Μπορεί ο νομός Καστοριάς να μην δεν έχει πολλά στρέμματα,
0: εντάξει,
1: αλλά τα κεράσια έχουν υποστεί.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
1: 100% ζημία. Τα κεράσια πραγματικά, οι πρώιμες καλλιέργειες έχουν υποστεί τα τελευταία 3 χρόνια και δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ. Είναι μεγαλύτερη αδικία, αλλά ο αγώνας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Χριστό, το μεγαλύτερο, γνωρίζετε το χαρακτήρα μου, το μεγαλύτερο πλήγμα, επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς υπουργούς, ήταν πραγματικά για το πρωτογενή τομέα, η αλλαγή του

0: Άρα ήταν η καταστροφή για τον πρωτογενή τομέα. Συνεργάστηκα με έναν υπουργό, δώσαμε λύσεις για τον νομό Καστοριάς, θυμάστε πάρα πολύ καλά. Το 24, δηλαδή στη συνέχεια, φυσικά θα με κάνετε ερώτηση τελευταία πιστεύω για αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η κτηνοτροφία.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκίνησε, θυμάστε,
1: έχουμε εξελίξεις
0: πάρα πολύ, το 24, όταν ήρθε το πρώτο κλιμάκιο, ό,τι δέσμευση έδωσε, την τήρησε και δόθηκαν αποζημιώσεις. Αποζημιώσαμε τα μήλα του 23. Πρώτη φορά οι κτηνοτρόφοι τότε που δεν δικαιούμασταν χρήματα, γιατί είχε ξεκινήσει η Πανόλη σε 5 περιφέρειες, τον πίεσα τότε σαν να μπει και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Πήραμε τότε όσες, γιατί ήταν καθαρή όλη η περιφέρεια, πήραμε 6 ευρώ στο νομό Καστοριάς και μετά το 25, γιατί έγιναν πληρωμές, οι παρουσιαστοί κρούσμα στη Φλόρινα και στη Κοζάνη, και η Φλόρινα και η Κοζάνη πήραν 9 ευρώ. Ήταν δηλαδή μία στήριξη. Εγώ στα 300 πρόβατα είχα πάρει σαν δώρο, δώρο ήταν, γιατί ήταν πολιτική απόφαση του κ. Ζιάρα και έδωσε λύση. Και το πιο σημαντικό, Χρήστο, ήταν ότι ναι, έδωσε και το μέτρο 23 και για τα φασόλια που δόθηκαν το 25 τα περισσότερα χρήματα, και πέρυσι πέρασε πάλι το νόμο, αλλά πήγαν σε... Και θυμόσαστε ότι είχα πει όταν γίνονται εκτιμήσεις γίνονται και λάθη μεγάλα. Έγιναν λάθη πέρυσι, δεν δόθηκαν τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν και για τα φασόλια. Ήταν ένας υπουργός γνώστης και ό,τι δέσμευση είχε δώσει την τήρησε και στήριξε και το νομό μας και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και αναφέρομαι γιατί. Γιατί σήμερα σε αυτό το πόλεμο που δέχεται και ο νομός μας και οι κτηνοτρόφοι, οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καμία στήριξη. Ήμουν το κόκκινο πανί κάθε εβδομάδα που έβγαινα στην τηλεδιάσκεψη, αναφερόμουν για το κόστος παραγωγής και για τη μείωση του γάλακτος, γιατί μας βρήκε εδώ στο νομό Καστοριάς πάνω στην παραγωγή. Είναι σε αδιέξοδο όλοι οι συνάδελφοι. Ο κύριος Νίκας χθες ζήτησε να παραβρίσκει τη συνάντηση. Μίλησε ο άνθρωπος.
1: Ήταν εδώ στην εκπομπή μας προχθές, ναι.
0: Για να τον είδες, Χρήστο, και ο ίδιος, γιατί παρακολουθούσα τη συνέντευξη που πήρατε του κύριου Νίκα και σας είδα και εσάς πόσο ευαισθητοποιηθήκατε που τον ακούγατε και κάνατε κάποιες ερωτήσεις. Κάποιος άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, που δεν είναι από κτηνοτροφική οικογένεια, δεν μπορεί να καταλάβει αυτή τη στιγμή
1: τι καταστροφή έχουμε. Τι καταστροφή.
0: Δεν μπορεί να το καταλάβει. Και χθες και μέσα στη συνάντηση, καλές είναι οι τοποθετήσεις, καλά είναι τα έγγραφα. Άλλο να γνωρίζεις τι τραβάνε σήμερα οι κτηνοτρόφοι, που πραγματικά όχι μόνο το κόστος παραγωγής, εδώ την καθημερινότητα που θέλεις, ας πούμε σήμερα για να ταΐσεις τα ζώα σου 20 μπάλες, θέλεις 300 κιλά το λιγότερο, να ταΐσεις 300 πρόβατα καρπό για να έχεις. Εδώ τους βρήκε και τα κοπάδια που ήταν ελεύθερες βοσκές, έβγαζα εγώ 200 κιλά και με το κλείσιμο αυτών των ζώων έπεσαν κατευθείαν και σήμερα βγάζουν το 1/3. Το κράτος πρέπει να σκύψει το κεφάλι, να πάρει αποφάσεις, δηλαδή συνεργασία, γιατί μας ρίχνουν την πάρα συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δώσει στήριξη στους συναδέλφους, στους κοινοτρόφους, γιατί πραγματικά δεν θα υπάρχει κοπάδι με αυτή την πολιτική σήμερα που ακολουθεί η πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν τι ζητάνε, γιατί μάτες. Περιμένουμε στον Γέρμα δείγματα από άλλα δύο κοπάδια. Το ένα περίπου 350 πρόβατα και το άλλο κοντά στα 500, από ό,τι έμαθα. Δεν ξέρω τι θα βγάλουν τα δείγματα, αλλά είναι ύποπτα αυτά τα δείγματα που στείλαμε.
0: Μίλησα και εγώ με τους κτηνιάτρους, γιατί επικοινωνώ.
1: Δεν έχουν φτάσει αποτελέσματα, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ που ρώτησα τελευταία φορά.
0: Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και
1: εδώ
0: το
1: λοιπόν
0: πρόβλημα...
1: σας είπε κάτι ο κύριος Αδριανός. Τι ζητάνε οι άνθρωποι? Ζητάνε μετά την ακτίνα των 5 χιλιόμετρων να μπορούν να βγάλουν τα πρόβατά τους έξω. Και ζητάνε χρήματα για τις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς. Αρχικά Χρήστος, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα τεράστιο εξοδολόγιο αυτή τη στιγμή, ταΐζοντας τα ζώα τους μέσα στη στάνη.
0: Έζησα αυτόν τον εφιάλτη όταν παρουσιάστηκε το δεύτερο κρούσμα στην Κοζάνη, που θανατώθηκε μία μονάδα από τις καλύτερες μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έφερα το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είχα βάλει τότε, γιατί ήταν το τελείωμα του γάλακτος το 95% και δεν υπήρχε παραγωγή όταν παρουσιάστηκε το δεύτερο κρούσμα και είχα ζητήσει 1 ευρώ το ζώο με απόφαση του Ψηφιακού Συμβούλου. Είχε γίνει η αλλαγή με τον κύριο Σγιάρο, όπως είπα, και είχε πει ο κύριο Κινάς. Εγώ, Χρήστο, δεν τα πάω πολύ καλά με τους τεχνοκράτες. Οι τεχνοκράτες κατάστρεψαν τη χώρα. Δεν θέλω να έχω καμία μορφή στο κύριο Σκηνά. Συνεργάστηκα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μία συνάντηση κάναμε στο Μέτσοβο που ήταν για τη νέα ΚΑΠ και δεν μπορώ να εκφράσω δηλαδή 100% να έχω μία άποψη, αλλά πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να στηρίξει με αυτή την απόφαση που έχουμε πάρει 1 ευρώ το ζώο για τα έξοδα που έχουν το τάισμα το ζώο και να δοθούν και οι αποζημιώσεις που είχαν στην παραγωγή γάλακτος. Γιατί, Χρήστο, εμείς καθημερινά κόβουμε τιμολόγιο. Δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα. Πότε κλείστηκαν τα πρόβατα? 5 Ιουλίου, 10 Ιουλίου. Τι γάλα έβγαζες χαρούμενα? Τιμολόγιο καθημερινά, όταν ήταν τα ζώα έξω. Υπάρχουν στοιχεία, 200 κιλά. Τι γάλα βγάζεις χαρούμενα σήμερα? 40 κιλά. Και πρέπει να δοθεί και αποζημίωση και για το χάσιμο στις παραγωγές. Και όπως αναφερθήκατε και εσείς, πρέπει να μπουν ζώνες όπως υπάρχουν οι ζώνες και μετά από 5 χιλιόμετρα από πότε παρουσιάστηκαν τα κρούσματα να τηρούν τα μέτρα όλοι οι συνάδελφοι κτηνοτρόφοι και να βγάζουν τα κοπάδια τους έξω, γιατί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου δεν θα υπάρχει παραγωγή και καταλαβαίνετε όταν δεν εισπράττεις έστω και αυτό το λίγο το γάλα που έχει απομείνει, δεν θα μπορούν οι συνάδελφοι ώσπου να κλείσουν τα ζώα τους μέσα στους στάβλους τέλη Σεπτεμβρίου, δεν θα μπορούν να ταΐσουν τα ζώα τους. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πιέσουμε όλοι μας, γιατί πραγματικά αν δεν υπάρχει στήριξη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία. Ήδη έχουν θανατωθεί 600.000 πρόβατα και θέλω να πιστεύω προς αυτή την κατεύθυνση και ο Πρωθυπουργός, γιατί βλέπω και όλα τα κόμματα πρέπει να στηρίξουν, γιατί, Χρήστο μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την κτηνοτροφία.
1: Λοιπόν, αυτά από την χθεσινή συνάντηση, αυτές είναι εκτιμήσεις του κυρίου Χαρούμενου, ο οποίος ήταν παρόν, έδωσε το παρόν σε αυτή την συνάντηση χθες, την πολύ ωραία συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρούμενε, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Χρήστο μου, καλή συνέχεια και σε εσάς και στην Έλενα, να είστε καλά.
1: Βεβαίως και εμείς θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα μετά το διαφημιστικό. Έλενα, πάμε λίγο χορηγούς και έχουμε και δηλώσεις Ανδριάνου, θα τις ακούσουμε και αυτές κάποια στιγμή.
2: Σύμπλευση μαζί μας λοιπόν το πιο σύγχρονο κτίριο στο νομό μας με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη για αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
1: Λοιπόν, μπορούμε να πάμε για το διάλειμμα, αμαν είναι,
2: πάμε διάλειμμα. Αμαν είναι.
1: Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, γιατί, επαναλαμβάνω, θα ακούσουμε τις δηλώσεις του ίδιου του κύριου Ανδριανού. Θα πάμε τώρα ή στο Δημήτρη ή στο Θωμά Μόσχου, θα δούμε, αλλά μου είπαν ότι ήταν καλή χθες και οι δύο.
2: Δεν θα ήταν.
1: Λογικά θα ήταν. Οπότε, να δούμε και το Θωμά Μάνο, γιατί είχαν μια ακόμη σύσκεψη στο επιμελητήριο αυτή τη φορά για την επαγγελματική του φασολιού. Γενικά ήταν φορτωμένο το πρόγραμμα. ΓΕΟΚ επίσης, με τον κύριο Μωυσίδη εκεί, ο κύριος Αδριανός. Πολλά πράγματα, διαφημιστικό. Σε 5 λεπτά συνεχίζουμε για την επίσκεψη χθες Αδριανού στην Καστοριά.
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.

0: τώρα.
1: Θέλω Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3 Σεπτεμβρίου. 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Αντένες FM 93,6.
10: Εδώ μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα σιγά σιγά και μαζί μας πάντα Έλληνα και αυτή την ώρα είναι.
11: Είναι και Γέρμας Φάρμ.
10: Το πεντανό στο μικροπολίου μας στην Αλεύχη με όλα τα κλεκτά και το καθημερινό μας τραπέζι. Σάκης Ανάτσιος.
11: Δύναμη.
10: Δύναμη. Αγνή, θηρίο. Συμπολεμιστής μου. Ατσαλένιος. Σιρούλα μου 89 ΑΕΣΟ. Ο χειρουργός. Τα καλύτερα προϊόντα Germans Farm πάντα στην Νεαλεύχη και μόνο Νεαλεύχη 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα και με εξαιρετικές όπως πάντα προσφορές.
11: Να, ένας πίνακας.
10: Μην ξεχνάτε πια μεταξύ όλων των άλλων και μπριζολάρες αργής, πιο αργής και από την καθυστέρηση ορίμανσης. Με Μένουμε στα χθεσινά, μένουμε στη σύσκεψη. 4 ώρες, 4-5 ώρες πως ήταν, χάθηκε ο λογαριασμός, χάθηκε η μπάλα. Πάμε, Δημήτρης Μόσχος μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα και σε όσους μας ακούν.
10: Μου είπαν και οι δυο, και ο Θωμάς και ο Δημήτρης, ήταν καλοί λέει χθες.
0: Ήμασταν καλοί από ποια άποψη, διότι ήμασταν ήρεμοι.
10: Ότι τα πάτε καλά. Τα πάτε καλά, τα ακούσατε καλά.
0: Ναι, αυτό είναι μια διαφορετική άποψη. Το ότι τα πάμε καλά ή το ότι τα λέμε καλά και τα λέμε εδώ και πολύ καιρό, ναι, αλλά ακούμε τα ίδια και τα ίδια χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και ναι, χωρίς συγκεκριμένα πράγματα, νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα της σύσκεψης που ουσιαστικά η δικιά μου η άποψη ήταν μια συζήτηση, τι να πω, τύπου τα είπαμε για να τα λέμε. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά όσον αφορά για την έκθεση. Έχει ξαναγίνει με τα επιτελεία τα κομματικά που έχουν έρθει. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια σειροδόν κόσμο της κυβέρνησης να έρχεται στην περιοχή και να τάζει τα διάφορα. Ωστόσο μέχρι στιγμής από αυτά που έχουν τάξει δεν έχουμε δει τίποτα του ουσιαστικού.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πού εστιαστήκατε, Δημήτρη. Είναι φυσικά τα θέματα των αποζημιώσεων και των περσινών παγετών σε μήλα, κερασιές και τα λοιπά. Είναι η μυδική, αναμφίβολα. Είναι όμως και τα κτηνοτροφικά ζητήματα που τα έχουμε πια έντονα στο νομό μας. Και ένας θεός ξέρει τι θα γίνει και με τα δύο νέα δείγματα τα οποία περιμένουμε ύποπτα που στείλαμε για ανάλυση και περιμένουμε από ώρα σε ώρα αποτελέσματα.
0: Να τα πάρουμε λιγάκι από την αρχή σε σχέση και με αυτό που κουβεντιάστηκε έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα μιλάμε, τα έχουν πει και τα έχουν ξαναπεί, εγώ έχω πει και πολλές φορές βέβαια ότι αυτή η κυβέρνηση αυτό που έχει κάνει είναι ότι έχει αφήσει όλα τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο και ουσιαστικά κάθε φορά προσπαθεί να βρει έναν τρόπο με ο καθένας στον οποίο μιλάμε να γυρίζει και να μας λέει δεν είναι δικιά μου ευθύνη, είναι αλουνού υπουργού, είναι αλουνού γενικού γραμματέα, είναι οτιδήποτε. Και αυτό το ζήσαμε και χθες που έχει να κάνει όσον αφορά τώρα σε πολλά ζητήματα, έτσι. Ο κύριος Αδριανός βέβαια και από τη θέση του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι είναι μόνο για τη φυτική παραγωγή, αλλά και στη φυτική παραγωγή δεν υπήρχαν θέσεις και προτάσεις. Να ξεκινήσουμε ουσιαστικά ένα-ένα τα ζητήματα που έχει να κάνει πρώτον και κύριο με το ΟΣΔΕ. Κοιτάξτε, στο νομό Καστοριάς υπάρχουν 7 κύρια τα οποία εξυπηρετούν τους αγρότες όσον αφορά τη δήλωση. Τη δήλωση καλλιέργειας.
10: Μου λένε, Δημήτρη, να το πω αν αυτά που μου στέλνουν είναι σωστά. Μου λέει ότι γίνεται ένα μπάχαλο με τις αιτήσεις ενίσχυσης για τους αγρότες. Υπάρχει μια πλήρη συνωρισία μεταξύ ΑΔΕ και πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να ανεβάσουν την πλατφόρμα τα απαραίτητα παραστατικά για συγκεκριμένες δράσεις. Δεν λειτουργεί το ειδικό ψηφιακό αρχείο που αποτυπώνει τη δήλωση του παραγωγού για τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ. Υπάρχουν προβλήματα, μας λένε εδώ, με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων σε περιοχές που υπάρχει κτηματολόγιο και σε μεγάλο ποσοστό υπάρχουν λάθη στο αφημί, είτε είναι αγνώστο ιδιοκτήτη.
0: Δεν είναι μόνο αυτά.
10: Και άλλα είναι.
0: Είναι πάρα πολλά που έχουν να κάνουν με τις εγκρεμότητες της προηγούμενης χρονιάς. Που σε αυτές δεν μπορούμε να βρούμε άκρη σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε και από πού πρέπει να ζητήσουμε τις ευθύνες και το αν θα πληρωθούμε, πώς θα πληρωθούμε και πότε θα πληρωθούμε. Δεύτερο, όσον αφορά για τις αιτήσεις, δεν μπορεί να γίνει και δεν έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε καμία αίτηση.
10: Καμία.
0: Καμία. Μπορείτε να φανταστείτε, σας λέω, στο νομό Καστοριάς είναι 7 συγκεκριμένα γραφεία. Ένα από αυτά είναι το μεγαλύτερο που είναι ο δικός μας συνεταιρισμός που έχει, ναι, τις περισσότερες δηλώσεις στο νομό.
10: Είσαι και πρόεδρος, ναι.
0: Ναι, πάνω από το 50% των δηλώσεων γίνονται στο συνεταιρισμό. Σας πληροφορώ ότι προσπαθήσαμε να τρέξουμε 10 φορές τη δικιά μου δήλωση. Να ανεβάσουμε τη δικιά μου δήλωση, την προσωπική μου δήλωση, με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μπορούσε να συμβεί, και δεν μπορεί να ανέβει ούτε καν και η δικιά μου. Που μιλάμε ότι είναι μια δήλωση που εδώ και 25 χρόνια είναι τα ίδια χωράφια, με όλα τα στοιχεία όπως υπάρχουν, με τα ΚΑΕΚ, με τα ΑΤΑΚ, με να μην πω και να μην εκφραστώ διαφορετικά, τα οποία υπάρχουν όλα, τα πάντα. Και δεν μπορεί να ανέβει ούτε καν αυτή η δήλωση. Αυτό επισημάναμε και στον κύριο Υφυπουργό. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα της ΑΔΑΕ.
10: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν μπορούμε να συζητάμε. Θα μεταφέρω αυτά που συμβαίνουν. Θα μεταφέρει. Άκουσα, εγώ παρακολουθώ και τις σκέψεις σε διάφορους νομούς που έγινε το τελευταίο διάστημα. Και με την επίσκεψη και στην Κομότηνη του κυρίου Ανδριανού και στις αίρες του κυρίου Σχοινά. τα ίδια ακριβώς υπόθηκαν και εκεί. Δηλαδή, από ποιο θα πρέπει να ζητήσουμε εμείς τώρα την ευθύνη? Πήραμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πήγαμε στην ΑΔΕ, θεωρείται η ΑΔΕ με ανεξάρτητη αρχή, και η ανεξάρτητη αρχή δεν μπορούμε να την αγγίζουμε, δεν μπορούμε να την ελέγχουμε βάσει και των νόμων που περάσαν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη? Ζητάει από μένα, από το μέλος που θα κάνει τη δήλωση, τον υπάλληλο που θα κάνει τη δήλωση, να πιστοποιήσω εγώ εάν το ενοικιαστήριο που έχει ο κύριος Νατσούλης από την Έλενα είναι όντως σωστό και έχει δηλωθεί στην ΑΔΑΕ. Τι είμαι εγώ να κάνω τον έλεγχο?
10: Για αυτά τα ζητήματα λοιπόν, τι λέει ο κύριος Ανδριανός θες?
0: Θα το δούμε. Σημείωσε παρατηρήσεις, γίνονται προσπάθειες.
10: Μου είπαν ότι από τις σημειώσεις που έκανε ο κύριος Ανδριανός πρέπει να συμπλήρωσε τετράδιο ολόκληρο.
0: Όντως τετράδιο συμπλήρωσε, γιατί έβλεπα ότι σημείωνε όντως.
10: Συνεχώς σημείωνε. Συνεχώς.
0: Μη μου θυμίζει τίποτα άλλο αυτό το ότι σημειώνουμε, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε για να προχωρήσουμε. Συζητάμε για τις καταστροφές του ΕΛΓΑ. Πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια του ΕΛΓΑ όταν τα κτήματα αυτά δεν έχουν δηλωθεί στη δήλωση?
10: Ναι.
0: Τη στιγμή αυτή γίνεται επιτόπιος έλεγχος από τον ΕΛΓΑ όσον αφορά για ζημίες που έχουν δηλωθεί. Πώς θα αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που δεν έχει κάνει δήλωση? Εδώ φτάνουμε στη συγκομιδή. Καλλιέργειες έχουν εισκομιστεί, σιτηρά, φακές, τέτοια, αυτά έχουν εισκομιστεί ήδη. Και δεν έχουμε κάνει δήλωση καλλιέργειας, το καταλαβαίνετε, που έχουμε φτάσει και μιλάμε για Σεπτέμβριο.
10: Ενώ σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, Δημήτρη, σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω έχει ήδη πληρωθεί το αντίστοιχο ΟΣΔΕ των υπολείπων κρατών της Ευρώπης.
0: Η Ιταλία πλήρωσε πριν από 15 μέρες, που το ξέρω καλά, γιατί είδα τις ανακοινώσεις. Η Ιταλία πλήρωσε πριν από 15 μέρες, ναι, όπως ναι, και άλλες χώρες, ναι, ναι. Σας το λέω καθαρά για την Ιταλία, γιατί είδα το δημοσίευμα. Το 70%
10: και εγώ το είδα, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι.
0: Το πλήρωσε πριν από 15 μέρες. Ναι. Αυτό σημαίνει όμως ότι οι δηλώσεις έπρεπε να γίνουν μέχρι το Μάιο. Και αυτό που μας είπε ο κύριος Ανδριανός, ότι φέτος είναι μια έκτακτη συνθήκη. Δεν είναι, κοιτάξτε.
10: Μπορεί να είναι και μια έκτακτη συνθήκη, γιατί έχουμε αυτή την περίοδο της αλλαγής, έχουμε το νέο ΟΣΔΕ ουσιαστικά.
0: Δεν είναι έκτακτη συνθήκη. Είναι συγκεκριμένη διαδικασία, επιλογή της κυβέρνησης για να μπορεί να καλύψει τους απαταιώνες.
10: Λοιπόν, είναι βαρύ αυτό που λες.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου βαρύ. Γιατί δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο να γίνει έλεγχος. Και υπάρχει το αντίστοιχο περιθώριο για να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να πληρώσουμε αυτούς που γουστάρουν.
10: Λέω ότι είναι βαρύ, γιατί η κυβέρνηση τι λέει? Η κυβέρνηση λέει ότι φτιάχνω νέο ΟΣΔΕ για να αποφύγω τους απαταιώνες.
0: Επιτρέψέ μου να τελειώσω. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Τη στιγμή αυτή θα γίνουν δηλώσεις, θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο μέχρι τέλη της χρονιάς. Υπάρχει το monitoring, το οποίο φωτογραφίζει. Το monitoring δεν έχει ιστορικότητα, δηλαδή δεν μπορώ εγώ να πάω, θα ελέγξω τη στιγμή αυτή το χωράφι είναι σπαρμένο. Δεν έχω τη δυνατότητα, δεν το έχει κάνει η Ελλάδα, οι υπόλοιπες χώρες στην όλη την Ευρώπη το έχουν κάνει, δεν έχει το ιστορικό, δηλαδή να πει, να πάω να πάρω μια φωτογραφία πριν από 2 μήνες πώς ήταν το χωράφι.
10: Ναι.
0: Απέναντίας τι κάνει, παίρνει μια σημερινή φωτογραφία. Εγώ το χωράφι αυτό το έχω δηλωμένο σιτάρι. Το Σεπτέμβριο αυτό θα ξανασπαρθεί, μπορεί και να μην ξανασπαρθεί. Τι φωτογραφία θα μου ελέγξει εμένα για να μου κάνει τον έλεγχο? Πείτε μου εσείς, τον Γενάρη που θα έρθει να κάνει τον έλεγχο, αυτό θα είναι ξανά σπαρμένο το χωραφί? Δεν θα είναι, γιατί μπορεί να το βάλω καλαμπόκι του χρόνου. Τι θα μου πει, ότι δεν το είχα σπαρμένο? Αυτά τα προβλήματα έχουμε τώρα και γι' αυτό είναι επιλογή, σας το λέω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι επιλογή για να μπορούμε να πληρώσουμε τους απαταιώνες και να μπορούμε να πληρώσουμε και τους υπόλοιπους όπως γουστάρουμε. Για να ξαναλειτουργήσει το πελατειακό κράτος. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται. Και δεν είναι το ζήτημα το να πάμε μπροστά κάποια πράγματα και να προχωρήσει η αίτηση.
10: Πάμε και στα υπόλοιπα, Δημήτρη, για να τα προλάβουμε όλα. Πάμε και στα υπόλοιπα.
0: Να πάμε στα υπόλοιπα. Όσον αφορά για τα μήλα, δεν ξέρω τι είπατε στην εκπομπή, δεν παρακολούθησα.
10: Είπαμε το εξής, ότι για τα μήλα ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν ξέρω πόσα θα πάρετε, ξέρω ότι θα τα πάρετε κατά το τέλος Σεπτεμβρίου. Την ίδια ώρα που ήταν χθες ο κύριος Ανδριανός εδώ, είπα στην εκπομπή ότι ο κύριος Σχοινάς ανακοίνωνε την 30 Σεπτεμβρίου ως μέρα πληρωμής των παγετών του Ανθικού Σταδίου για κεράσια στην Μπέλα. Που σημαίνει ότι θα πάμε ένα πακέτο 30 Σεπτεμβρίου και εκεί και εδώ, χωρίς να ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσό ή με ποιον τρόπο θα αποζημιωθούμε. Εξατομικευμένα, οριζόντια, κάθετα, πλαγίως.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό το ζητούμενο, έχει να κάνει και με τις περιφέρειες, ανάλογα τη ζημία που υπάρχουν σε κάποιες περιφέρειες. Ναι, ναι. Πέρα από αυτό, στην περιοχή τη δικιά μας υπάρχουν ατομικές εκτιμήσεις του καθενός από μεριάς του ΕΛΓΑ.
10: Ναι.
0: Ένας ο οποίος είχε μίλα για παράδειγμα, λέω εγώ γιατί ακούγονται και τα διάφορα ποσά όπως ακούσατε εσείς αυτό, ναι. Έχω ακούσει και τα διάφορα ποσά,
10: ναι.
0: Από τα 350 μέχρι τα 650. Ένας ο οποίος έχει ζημία 90%, με έναν ο οποίος έχει ζημία 10%, θα ναι. πάρει τα 400 ευρώ την ίδια ζημιά. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
10: Εγώ βλέπω ότι όσο δεν ανακοινώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα πληρωθούν, τόσο τα πράγματα μοιάζουν πιο περίεργα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω και καταλαβαίνω ότι εδώ που έφτασε η κυβέρνηση πρέπει να βρει έναν τρόπο για να μπορέσει να πληρώσει, φτιάχνοντας όλη τη διαδικασία που έκανε το προηγούμενο διάστημα, πάλι στην ίδια λογική, πάλι στην ίδια λογική το ξαναλέω, γιατί ενώ μπήκε η διαδικασία ότι έχουμε παγετώσει τα μήλα, το έχω πει και το έχω ξαναπεί και σε εσάς το προηγούμενο διάστημα, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που έχει πάνω από 1,5 χρόνο, και εμείς ήμασταν αυτοί που το σηκώσαμε το θέμα σαν Σύλλογος Μακεδονών, αν θυμάστε, από τον προηγούμενο Αύγουστο και μετά, που προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται, γιατί καταλάβαμε ότι πια η κυβέρνηση δεν θα πάει να τα πληρώσει με τον ΕΛΓΑ, αλλά θα πάει να τα πληρώσει μέσω de minimis ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα βρει. Αλλά θεωρούσαμε ότι αυτό είναι άδικο και σε αυτό το πράγμα επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς. Και αυτό το πράγμα θα γίνει και σήμερα. Και θα γίνει και σήμερα σχεδόν βάζοντας τα μήλα σε όλη τη χώρα που υπάρχουν ή βάζοντας τα κεράσια σε όλη τη χώρα που υπάρχουν. Ενώ τα ρουδάκινα που υπήρχαν συγκεκριμένες πίεσεις το προηγούμενο διάστημα πληρωθήκαν μέσα από τη διαδικασία του ΕΛΓΑ πάρα πολύ γρήγορα και έχουν πάρει και οι συνάδελφοι τα χρήματα και καλώς τα πήραν το προηγούμενο διάστημα. Έτσι. Αυτό ήταν όσον αφορά το κομμάτι που έχει με τα μήλα, έτσι ακριβώς αυτό υπόθηκε,
10: ναι.
0: Ότι γίνεται μια προσπάθεια να πληρωθούν χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα ποσά. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, δεν μας είπε τίποτα και για τα σιτηρά και για τα τριφύλια.
10: Και για τη μυδική δηλαδή.
0: Ναι, τα τριφύλια αυτό είναι η μυδική.
10: Ναι, το ξέρω.
0: Τα οποία θα γίνει. Και για τα σιτηρά, τα οποία μπήκε ένα ζήτημα από τους υδροπαραγωγούς για τη μεγάλη μείωση της παραγωγής που είχαμε φέτος, αλλά και τις πολύ χαμηλές τιμές, που ουσιαστικά εκεί μπορεί πολύ εύκολα να ενεργοποιηθεί το ζήτημα που έχει να γίνει με τα de minimis, λόγω του ότι η τιμή είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Δεν ξέρω τι διάθεση υπάρχουν και αν υπάρχουν χρήματα από μεριά του de minimis για να μπορέσει να ικανοποιήσει, αν έχει αφήσει χρήματα αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρω, πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα, για να μπορέσει να δώσει κάποια χρήματα και στους συναδέλφους. Συζητήθηκε και ένα κομμάτι για κάποιους καπνοπαραγωγούς που έχουμε δει εδώ ότι γίνεται και εκεί μια προσπάθεια για να δοθεί μια αποζημίωση και σε αυτούς σε σχέση με την περσινή παραγωγή, η οποία την παραγωγή μιλάμε του 25, έτσι, η οποία ήταν μειωμένη λόγω των καιρικών συνθήκων, γιατί είχε γίνει μια τέτοια κουβέντα και είχαμε μιλήσει και με κάποιους συναδέλφους και στην Κομωτινή, γιατί μπήκε ένα ενιαίο αίτημα από τους καπνοπαραγωγούς της χώρας. Αυτά όσον αφορά την φυτική παραγωγή. Τώρα, όσον αφορά για την ζωική παραγωγή, μπήκε μια θέση ότι μπορούμε να ξαναδούμε τις συνδεδεμένες που έχουν να κάνουν αυτό που αναλύσαμε εμείς για την κόκκινη κεφυλή που έχουμε στην περιοχή και αυτά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ΚΑΠ, η οποία αλλάχθηκε από μεριάς της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα και ενισχύθηκαν οι εισαγωγές και όχι η τοπική παραγωγή. Και όσον αφορά το κομμάτι της προβατοτροφίας, δεν μας ξεκαθαρίστηκε ουσιαστικά τίποτα. Ούτε
10: λοιπόν,
0: ζήτημα.
10: Πάμε εδώ για ευλογιά. Το αίτημα το δικό μας ποιο είναι? Μετά τα 5 χιλιόμετρα και τη ζώνη των 5 χιλιόμετρων να βγάζετε τα πρόβατα έξω? Αυτό είναι αίτημα Καστοριάς, αίτημα γενικό?
0: Όχι, δεν είναι αίτημα Καστοριάς, είναι αίτημα πανελλαδικό.
10: Πανελλαδικό.
0: Ναι. Υπάρχει αίτημα πανελλαδικό.
10: Εδώ, όπως ξέρεις Δημήτρη, περιμένουμε από ώρα σε ώρα αποτελέσματα από δύο ακόμη ύποπτα δείγματα που στείλαμε για εξέταση, άλλων δύο κοπαδιών δηλαδή, από τον Γέρμα. Δεν ξέρω τι θα δείξουν τα αποτελέσματα, αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν λόγω Γέρμα όλος ο νομός πια. Δεν μπορείτε να βγάλετε τα πρόβατά σας έξω. Τα έξοδα, το εξοδολόγιο παραμονής και ταΐσματος των ζώων μέσα είναι τεράστιο, δεν μπορεί να το αντέξει ο κτηνοτρόφος, και θέλω να μου πεις αν για αυτό το θέμα είπε κάτι ο κύριος Ανδριανός, αν δίνει λύση σε κάτι ο κύριος Ανδριανός σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι δεν δόθηκε καμία λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν εφαρμόζεται, σας λέω, πλήρως ο νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί από το 23 και προβλέπεται τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή ο νόμος προβλέπει ότι θα πρέπει να περάσουν εκτινίατροι να κάνουν οπτικό έλεγχο ή οποιοδήποτε έλεγχο από το κάθε κοπάδι μέσα στις 30 μέρες και έπειτα από τις 30 μέρες να του δώσει το δικαίωμα να ξαναβγούνε τα ζώα στη βοσκή. Αυτό το πράγμα εφαρμόζοντας κάποιες διατάξεις με την οδηγία του ΙΠΑΤ προς τις περιφέρειες βγαίνει μια ανακοίνωση και λέει απογορεύονται τα ζώα να βγουν έξω μέχρι τέλος χρονιάς. Μέχρι τώρα. Έτσι. Αυτά είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ευθύνες της ίδιας της περιφέρειας, γιατί μπήκε και ένα ζήτημα και με τον κύριο Χατζόγλου, τον Γενικό Διευθυντή της Κτηνιατρικής που ήταν εκεί, το πόσο μπορούν ορισμένα πράγματα να εφαρμοστούν που είναι οδηγίες και εφαρμογή πρωτοκόλλου. Για παράδειγμα, θα πρέπει να καταστραφούν οι ισοτροφές και να αποζημιωθούν.
10: Ναι.
0: Πετάχτηκε εκεί ο κύριος Σαββόπουλος και λέει: μα οι ισοτροφές καταμεθρήθηκαν σε αυτούς που σφαγιάστηκαν τα ζώα.
10: Ναι.
0: Δεν είναι το ζήτημα να καταμετρηθούν οι ζωοτροφές. Το ζήτημα είναι να αποζημιωθούν οι ζωοτροφές. Για να αποζημιωθούν οι ζωοτροφές θα πρέπει η περιφέρεια να τις καταστρέψει. Και υπόλογος είναι η περιφέρεια. Αλλιώς, εάν δεν είναι υπόλογος η περιφέρεια, θα έπρεπε ο κύριος Αμανατίδης πριν από ένα χρόνο όταν του ζητούσαμε με τον κύριο Κουρέτα να συνυπογράψουμε κάποια πράγματα και να πάμε σε μια πίεση απέναντι στο Υπουργείο για να δούμε τη διαχείριση της νόσης της Ευλογιάς, που μέσα αυτά ήταν και ο εμβολιασμός, να τους συνυπογράψει και δεν δέχονταν τότε ο κύριος Αμανατίδης να τους ανυπογράψει.
10: Μια και ανέφερε στον εμβολιασμό. Αυτά είναι τα ζητήματα που οδηγούν, γιατί διαβάζουμε κάποια δημοσιεύματα, Δημήτρη, ανά την Ελλάδα, που προχωρούν οι κτηνοτρόφοι από μόνο τους σε κάποιους παράνομους εμβολιασμούς. Αυτό οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν παράνομους εμβολιασμούς. Και το ερώτημα είναι, έχει υποπέσει την αντίληψή σου αυτό το ζήτημα να έχει έρθει και στην Καστοριά, δηλαδή. Υπάρχουν και στην Καστοριά πια παράνομοι εμβολιασμοί?
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στην Καστοριά παράνομοι εμβολιασμοί. Εγώ αυτό που ξέρω βλέποντας τη διαδικασία σε όλη την Ελλάδα, το τι επικρατεί σήμερα, ο μόνος τρόπος όπου εμφανίζονται τα κρούσματα της Ευλογιάς και αρχίζουν και αναπτύσσονται, για να μπορέσει να σώσει το ζωικό κεφάλαιο, έπρεπε να το έχει εμβολιάσει. Τι άλλο θέλετε?
10: Δεν είναι νόμιμο όμως. Γι' αυτό το λέμε παράνομο εμβολιασμό. Δεν είναι νόμιμο αυτό.
0: Μα αυτό διεκδικούμε. Γιατί
10: και αυτό διεκδικείται να αλλάξει.
0: Αν ήταν νόμιμο, θα ήταν τόσο σωστό και τόσο καλά φτιαγμένο. Για παράδειγμα, τα προβλήματα που έχουμε στη Γέρμα τη στιγμή αυτή δεν θα τα είχαμε. Γιατί με το που εμφανίζονταν το κρούσμα, θα μπαίναμε σε ένα περιμετρικό εμβολιασμό και δεν θα σφάζονταν άλλο κοπάδι εκτός το πρώτο.
10: Μάλιστα.
0: Έτσι απλά σας το λέω. Σήμερα δυστυχώς έχουμε μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να βάλει στο μυαλό του. Κυκλοφορούν διάφορα παράνομα σκευάσματα που δεν έχουν να κάνουν με εμβόλια.
10: Τι είναι αυτά που έρχονται? Τι είναι αυτά που είναι που έρχονται? Καλά κάνεις και το λες.
0: Ναι, σας λέω.
10: Διαβάζω πάντα. Λένε κάτι επιτίδη, τα φέρνουν με μισό ευρώ από διάφορες περίεργες χώρες. Και τα δίνουν εδώ με 5 έως 9 ευρώ. Τι είναι αυτά?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει αυτές τις τιμές. Έχω ακούσει τιμές από 2,5 μέχρι 4 ευρώ.
10: Ναι, τι είναι αυτά τα περίεργα? Τι είναι αυτά τα περίεργα λοιπόν σκευάσματα?
0: Δεν ξέρω τι είναι το κάθε το τι περιέχει. Αλλά αυτό που ξέρω ότι είναι σκευάσματα τα οποία δεν είναι καν εμβόλια. Δεν μπορείς να πας να παίρνεις ένα εμβόλιο και να σου λέει τώρα αυτός που στο προμηθεύει θα σου φέρω εγώ τη σκόνη.
10: Εδώ λοιπόν, σαν σύνδεσμος Ελλήνων κτηνοτρόφων, γιατί είσαι ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων όλης της Ελλάδος, Δημήτρη. Σε αυτό, εσείς στο σύνδεσμο εκεί, μπορείτε να επέμβετε με κάποιον τρόπο να ψάξετε δουλειά και λίγο καλύτερα?
0: Μα το έχουμε ψάξει, αυτό σας λέω.
10: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό το καταγγέλουμε, ότι κυκλοφορούν και αυτά. Και κάτω στην πίεση που έχει ένας κτηνοτρόφος, ένας συνάδελφος, για να σώσει το κουπάδι του.
10: Το κάνει.
0: Ναι, θα το κάνει ή θα προσπαθήσει να το κάνει. Και το αποτέλεσμα πολλές φορές δεν είναι το επιθυμητό. Ενώ αν υπήρχε ένας οργανωμένος εμβολιασμός θα ήταν πολύ καλύτερο το αποτέλεσμα. Και κοιτάξτε δείτε, κύριε Νατσούλη, έχουμε φτάσει 2 χρόνια, πάμε στην 3η χρονιά. Στην 3η χρονιά της Ευλογιάς, εάν είχε γίνει το εμβόλιο, μας έμενε άλλος ένας χρόνος για να βγούμε από τη διαδικασία του εμβολιασμού και να πάμε στην απαλλαγή της νόσου.
10: Ναι.
0: Έτσι, που προβλέπει 3 χρόνια για να φύγεις από αυτό. Εάν γινόταν, λέω, οργανωμένος ο εμβολιασμός, τη στιγμή αυτή τι έχουμε, ήδη με τα κρούσματα που έχουμε, θα καλύψουμε τα 3 χρόνια χωρίς να έχουμε απαλλαγή της χώρας.
10: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ ο Ανδριανός φάνηκε ότι... Ναι, το συμπέρασμα όμως, Δημήτρη, για να φτάσουμε και στο συμπέρασμα, είναι ότι αυτή την πρόταση δεν τη δέχεται η κυβέρνηση. Για μια ακόμη φορά δι' του Ανδριανού. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, δείτε, αυτή δεν είναι πια μόνο του ΣΕΚ, δεν είναι πρόταση μόνο του κτηνοτρόφων. Είναι δυστυχώς και πρόταση από πολλούς κτηνιάτρους και του δημοσίου. Μάλιστα
10: και
0: το
10: του
0: ίδιο
10: δημοσίου,
0: πράγμα
10: μάλιστα
0: εκφράστηκε και μέσα στη σύσκεψη.
10: Μάλιστα. Αλλά η πρόταση δεν γίνεται δεκτή. Αυτό είναι το
0: ζουμί. Δυστυχώς δεν γίνεται δεκτή και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο που δεν γίνεται δεκτή.
10: Άρα με αυτό θα προχωρήσουμε. Στην Καστοριά δηλαδή θα είστε δηλαδή εσείς κτηνοτρόφοι σε μια ιδιότυπη καραντίνα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της χρονιάς και βλέπουμε.
0: Ήδη ξεπερνάμε με τα κρούσματα αυτά που...
10: Ήδη ξεπερνάμε και τη χρονιά, σωστά. Ναι.
0: Το επόμενο διάστημα θα ξεπεράσουμε τη φετινή χρονιά.
10: Και αν βγουν και τα καινούργια πιο θα πάμε αρκετά.
0: Κοιτάξτε, δείτε, το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι τώρα.
10: Ναι.
0: Ότι βγήκε ένα κρούσμα στην Καστοριά.
10: Ναι.
0: Ήδη η Καστοριά μπήκε στις περιοχές όπου υπάρχει η ευλογιά. Αυτό συμπαρασύρει. Είτε είμαι εγώ εδώ, είτε βγει ένα κρούσμα, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο.
10: Ναι.
0: Βγει το Νοέμβριο.
10: Ναι.
0: Θα ξαναπάμε 6 μήνες πίσω. Και η Καστοριά θα πάει 6 μήνες πίσω.
10: Κατάλαβα.
0: Γιατί αυτό το περιβόητο Υπουργείο φρόντισε να φτιάξει μια περιφέρεια όλη τη χώρα. Τόσο καλά τα πήγαμε.
10: Άρα,
0: μπορείτε,
10: Δημήτρη,
0: να φτιάξετε, δηλαδή, το τι θα συμβαίνει σε οποιοδήποτε νομό, σε οποιοδήποτε περιφέρεια, θα συμπαρασύρει και εμάς πια.
10: Άρα, Δημήτρη, για να καταλήξουμε, από την επίσκεψη αυτή υπάρχει κάποιο κέρδος? Πήραμε πράγματα ή όχι?
0: Τίποτα, κανένα κέρδος, ειδικά στην κτηνοτροφία. Εγώ δεν είδα κανένα απολύτως κέρδος. Απέναντίας είδα πράγματα, για παράδειγμα, ότι δεν θα πρόκειται να δοθούν αποζημιώσεις για τον εγκλεισμό των ζώων. Έτσι.
10: Άλλο τεράστιο κεφάλαιο γι' αυτό.
0: Αυτό το ρώτησα με τον κύριο Ανδριανό, γιατί το ακούσαμε από τον κύριο Σχοινά στις ΣΕΡΕΣ που το είπε, ότι δεν πρόκειται να δοθούν επιπλέον χρήματα γι' αυτό. Έτσι. Θα δοθούν μόνο για αυτό το εξάμηνο του 26, το οποίο. Το πρώτο εξάμεινο, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει τους δικούς μας παραγωγούς από εδώ που χάσανε με βάση την απώλεια εισοδήματος στα ζώα τους, έτσι, ή με αυτούς που θα βγουν το επόμενο διάστημα, θα περιμένουμε τις επόμενες σκίες για να βγουν με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να δούμε πώς θα γίνει και αν θα γίνει αυτό το πράγμα. Όσον αφορά για την ανασύσταση που λέγαμε για τα κουμπάδια και όλα αυτά, δεν μπορεί να γίνει. Το τρίτο που δεν μπορεί να γίνει είναι ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση νέοι κτηνοτρόφοι, γιατί δεν μπορούν να μπουν και να κάνουν νέα κοπάδια στις κόκκινες περιοχές όπου είναι και ο νομός Καστοριάς.
10: Για 2 χρόνια νομίζω.
0: Ναι. Επομένως φανταστείτε σε ποια λογική μπαίνουμε και τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
10: Άστε.
0: Το μόνο που μπορούμε να πούμε ως θετικό είναι ίσως το αν θα πληρωθούν οι συνάδελφοι μελοπαραγωγοί.
10: Με ορίζοντα την 30η Σεπτεμβρίου. Χωρίς να ξέρουμε με ποιο σύστημα και πόσα θα πάρουν και με ποιον τρόπο. Ωραία.
0: Εγώ αμφιβάλλω πάρα πολύ, γιατί μέχρι τη στιγμή αυτή δεν ξέρουμε καν το ποσό. Γιατί δεν είναι εύκολο, είναι μια διαδικασία, δεν ξέρω πώς την κατάλαβα που είμαστε στη σύσκεψη, αλλά επειδή ξέρω την προηγούμενη διαδικασία, αυτό θα περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών, από τον κύριο Πετραλιά.
10: Επειδή ανακοινώθηκε και από τον Σχοινά στην Μπέλα χθες, νομίζω ότι έχει μια βάση, διότι Καστοριά, εντάξει, τι είμαστε, μια έδρα. Τι είναι η Μπέλα? 4 έδρες. 126.700 ο πληθυσμός της Πέλας, 46.000 με το ζόρι ο πληθυσμός της Καστοριάς. Καταλαβαίνεις ότι ακόμη και αν λέγαμε ότι εδώ, ρε παιδί μου, και ποιος υπολογίζει, μια έδρα είναι, όταν το λες εκεί που είναι 4, έχει μια διαφορά.
0: Δεν ξέρω πώς να σας το πω, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Επειδή ναι. 30 του μήνα είναι Τετάρτη.
10: Ναι. Α, Τετάρτη είναι. Θα πάμε Τετάρτη. Και στο μπαζάρι.
0: Ναι, γιατί εγώ έψαχνα λίγο, ξέρω καλά γιατί είναι Τετάρτη. Γιατί ναι. Προσπάθησα μετά από χθες να δω αν είναι αυτό εφικτό.
10: Ναι.
0: Για να γίνει μέσα στα όρια αυτά και στα τέτοια. Στους προβλεπόμενους χρόνους, με ναι. βάση το τι ακριβώς πρέπει να συζητηθεί. Και επειδή με αυτούς που μίλησα μου είπαν ότι δεν βγαίνει και είδα ότι μου είπαν ότι η μέρα είναι και Τετάρτη.
10: Ναι.
0: Λοιπόν, και μου το πέταξε κάποιος, μου λέει είναι Τετάρτη, περίμενε χρήματα.
10: Τετάρτη.
0: Άμα τα δεις, πάρει,
10: ναι, Τετάρτη, γιατί έχει κάτι μέρα για να το καταλάβουμε κι εμείς.
0: Τέλος πάντων, είναι κάποια άλλα ζητήματα, δεν είναι της παρούσης αυτό.
10: Άρα η Τετάρτη δεν είναι μέρα πληρωμών.
0: Λοιπόν,
10: το καταλάβουμε.
0: Ναι, δεν είναι ποτέ Τετάρτη μέρα πληρωμών.
10: Η Τετάρτη δεν είναι ποτέ μέρα πληρωμών.
0: Ναι, είναι πολύ σπάνιο. Πάρα πολύ σπάνιο. Γι' αυτό λέω ότι μακάρι να διαψευστώ, ναι, αλλά με βάση τους χρόνους και τη διαδικασία που έχει αυτό το κομμάτι της πληρωμής,
10: δεν
0: νομίζω να μπορεί να βγει. Εδώ... Άμα έχει πληρωθεί Τετάρτη, μακάρι θα έχει εκπομπή. Να, ναι, τα πούμε εκείνη την ημέρα, βέβαια, και να είναι και
10: την ημέρα. Ναι, θα δώσουμε ένα ραντεβού για την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, κύριε Μόσχο.
0: Ναι.
10: Εδώ ρωτάει και ο κυφίλος ο Βασίλης για κάποιο λόγο, λέει, στην Κρήτη, γιατί δεν έχει κρούσματα. Να σας το ρωτήσω. Δεν έχει κρούσματα η Κρήτη?
0: Όχι.
10: Γιατί?
0: Δεν έχει κρούσματα.
10: Α, κρατάνε καθαρή την περιοχή τους.
0: Ναι, και εμείς μέχρι τώρα δεν την κρατούσαμε καθαρή.
10: Την κρατούσαμε μέχρι πριν ένα μήνα.
0: Νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα τύχης.
10: Ναι. Ωραία.
0: Απ' την άλλη μεριά δεν θέλω να μπω στο κομμάτι της Κρήτης, γιατί είναι πάρα πολύ...
10: Εντάξει, ο Βασίλης το λέει με κάποια υπονοούμενα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Κατάλαβα, γι' αυτό δεν θέλω να απαντήσω.
10: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
10: Καλημέρα. Ναι. Δημήτρης Μόσχος για την αποτίμηση επίσης Ψανδριανού. Χελένα, πάμε διαφημιστικό.
11: Ναι, να πω την καλημέρα μου στον Οδυσσέα και στο Στελάκι, στο Φανοπείο, στο Δυσπείο που μας ακούνε εκεί παρέουλα. Και να πάμε διαφημιστικό. Θες να πάμε και χορηγό πρώτα?
10: Πάμε ήθελες χορηγό.
11: Να... Ωραία. Ό,τι καλή είναι στα Γκίκας Γιώργος μαζί μας λοιπόν και σήμερα και πάντοτε. Και πάντοτε επίσης οι προσφορές συνεχίζονται. Δεν μας αφήνει έτσι ο κύριος Γιώργος μας. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
12: Ώρα Αντένες, 11:30.
13: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
12: Ένας χρόνος χαρές.
13: Ένας χρόνος αγωνίες.
12: Ένας χρόνος επιτυχίες.
13: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
12: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
13: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
12: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
13: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
12: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
13: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
12: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
13: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
12: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
13: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
12: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
13: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
12: Σας περιμένουμε.
13: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
12: Η θερμοκρασία σήμερα.
10: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 26,2 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουδιν Παπαβασιλείου.
14: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
15: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
16: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
17: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
16: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
17: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
16: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
17: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
18: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
19: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητοι. Γαύρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
20: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
21: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφη. Τηλέφωνο 82810.
22: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανελ. τύμπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Συσταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Antennes FM 93,6.

0: κοριτσάκι. Καλημέρα. Εσύ είναι το Connor. Nothing compares to you, κομματάρα.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος, ωραίος, πραγματικά. Και πού πάμε τώρα?
1: Θα πάμε πού να. Πίπι! Με το κτέλ. Θα πάμε παντού. Και πού δεν πάμε με το κτέλ? Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννενα. Και τώρα και με καινούριους δρόμους, με Ε65 μπροστά μας, ακόμα πιο σύντομα, πάντα με ασφάλεια και πάντα για καλό τα ταξίδια μας να είναι, παιδιά. Χαιρετισμούς στα παιδιά, τους driver, τα παιδιά στα γραφεία, σε όλο το κτέλ, και περιμένουμε πώς και πώς να ανακοινωθεί και η επόμενη εκδρομούλα μας, διότι δεν το έχουμε χορτάσει. Έτσι, μια αποχαιρετιστήρια θάλασσα, τι θέλουμε και με το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Οπότε, απευθύνω έκκληση στα παιδιά για άλλη μια εκδρομή αποχαιρετισμού του καλοκαιριού, για να πιάσουμε μετά τις αγαπημένες μας ευθυνοπορεινές αποδράσεις και μετά τις χειμερινές με το καλό. Με το κτέλ Καστοριάς, λοιπόν, πάμε παντού.
0: Θες να καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Μάνο?
1: Βεβαίως.
0: Τον οποίο χθες ήταν οι άλλοι να τελειώσουν 11, τελείωσαν μία. Ο Μάνος περίμενε. Πονέστησαν.
1: Όπως και τον κύριο Μωυσίδη.
0: Ευτυχώς θα έχει καλή παρέα στο επιμελητήριο και ο κύριος Μάνος. Κύριε Μάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Ειρήνα και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Γραμματέας της διεπαγγελματικής εθνικής διαπαγγελματικής ΟΣΠΡΙΟΝ και ήταν αδύνατο να μην συναντηθεί και με τον κύριο Μάνο και ο Σανδριανός. Πάντοτε με κορυφαίο θέμα της ατζέντα της διαπαγγελματικής ή ελληνοποιήσεις ή κάνω λάθος ή μπήκαν και άλλα ζητήματα.
2: Χρήστο, έχεις δίκιο ότι το κορυφαίο ζήτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την Εθνική Διαπαγγελματική ΟΣΠΡΙΟΝ εδώ περίπου και ένα χρόνο είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο έχουμε γίνει γραφική να το παραλαμβάνουμε, είναι το θέμα των ελληνοποιήσεων των παραγόμενων που αφορά σχεδόν όλα τα προϊόντα, Χρήστο. Δηλαδή και άλλα ίδια, αλλά ιδιαίτερα τα όσπρια, πραγματικά υπάρχει ένα αρμαγεδόν ελληνοποιήσεων όλων των καλλιεργούμενων.
0: Μισό λεπτάκι, Θωμά μου, Μάκη μου, αγαπημένε. Όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται για αυτό το ζήτημα, δεν έχει γίνει ούτε ένα θετικό βήμα για να καταλάβουμε. Δηλαδή,
2: όχι,
0: αν πούμε ότι η πάταξη ήταν στο 5% πριν 10 χρόνια, τώρα πού είναι?
2: Δεν μπορούμε να έχουμε απτά στοιχεία και να μιλήσουμε τώρα για ποσοστά, Χρήστο. Βήματα έχουν γίνει όσον αφορά, γιατί για να καταπολεμηθεί η ελληνοποίηση πρέπει να υπάρχει κάποια μεθοδολογία,
0: ναι.
2: Είτε αυτή αφορά οικονομικά στοιχεία, είτε αφορά ταυτοποίηση των προϊόντων με διάφορες μεθόδους,
0: είτε αφορά ελέγχους με DNA, για να καταλαβαίνομαστε.
2: Όχι DNA. Το DNA είναι διαβλητό, Χρήστο, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο. Εγώ. Μπορεί εγώ να πάρω σπόρο από εδώ πέρα και το οποίο να έχουμε ταυτοποιήσει το DNA και να το πάω σε μια άλλη χώρα, να το καλλιεργήσω και να. Το DNA.
0: Παλιά όμως το θέλατε, αν δεν κάνω λάθος.
2: Είναι άλλη μεθοδολογία, ονομάζεται μέθοδος, η πολυστοιχειακή μέθοδος και μέθοδος των ισοτόπων. Έτσι.

0: προσπάθεια για να δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων και ένα εργαστήριο στη χώρα που ταυτοποιεί όχι μόνο τα όσπρια, ήθελαμε να το ανοίξουμε και σε άλλα προϊόντα. Είχε αναλάβει τότε όλο το project το Πανεπιστήμιο Πατρών, γιατί είχε την τεχνογνωσία και είχε καθηγητές οι οποίοι ασχολούνταν με αυτή τη μεθοδολογία. Ξαναστήθηκε αυτή η προσπάθεια το 2019 και τελεσφόρησε το 2023 τον Ιούνιο, όταν παραδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών η μεθοδολογία αυτή, όλο αυτό το έργο στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη ΓΕΓΕΤ, τη Γενική Γραμματεία και Τεχνολογίας. Πολύ σημαντικό ρόλο είχε παίξει τότε, αν θυμάστε, ο κύριος συντοπίτης μας, ο κύριος Σταμπουλίδης, ο οποίος ετύχανε το 2019 Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος αγκάλιασε τα θέλω μας άμεσα και χρηματοδότησε αυτό το έργο. Δυστυχώς από το 2023, Χρήστο, τον Ιούνιο που παραδόθηκε το έργο μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει και το τελευταίο, θα έλεγα, βήμα. Δηλαδή πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης σε μια, θα έλεγα, συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι τα δύο συναρμόδια υπουργεία που πρέπει να συνονιθούν, τέλος πάντων, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό το έργο να γίνει ένα εργαλείο για την πάταξη της ελληνοποίησης. Και είναι εργαλείο, εγώ το χαρακτηρίζω πυρηνικό, που να ταυτοποιήσουμε τη χώρα προέλευσης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Δηλαδή μπορούμε μέσα σε περίπου 2-3 μέρες να έχουμε στοιχεία αν αυτό το οποίο που λέτε στο ράφι ως ελληνικό είναι πραγματικά ελληνικό ή είναι από άλλη χώρα. Μπορούμε ακόμα να καταλάβετε και την ακρίβεια του μέτρου αυτού, της μεθοδολογίας αυτής, Χρήστο, ότι μπορούμε και μέσα εντός νομούς για το Φασόλιο να σου πούμε και από ποιο χωριό είναι, όταν υπάρχει, γιατί υπάρχουν στοιχεία. Έχει γίνει μια πολύ λεπτομερή, ας πούμε, έρευνα και υπάρχει μια βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία, θα έλεγα, κατά περιοχή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί, αυτό ρωτήσαμε και το έχουμε ρωτήσει και στους προηγούμενους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης και στους τωρινούς, γιατί δεν το προχωράνε. Και στους υπουργούς ανάπτυξης, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρώην ημερών είχε έρθει εδώ ο υπουργός κ. Τσαβδαρίδης, το οποίο θέσαμε αυτό το θέμα και εξέφρασε άγνοια ότι υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν είναι στην αρμοδιότητα του, μας είπε, είναι στην κυρίου Καλαφάτη. Είπε ότι θα μεσολαβήσει και θα συνοηθεί με τον κύριο Καλαφάτη, έτσι ώστε να γίνει μια σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη για να προχωρήσει αυτό. Το ίδιο μας είπε χθες ο κύριος Ανδριανός, δεσμεύτηκε ότι εντός 15 ημερών θα γίνει μια σύσκεψη με τα δύο συναρμόδια υπουργεία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι, έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι τη μεθοδολογία την οποία πλήρωσε το ελληνικό κράτος, πληρώθηκε.
1: Πλήρωσε και δεν την εφαρμόζει.
0: Ναι, και το οποίο θα μπορούσε να δώσει άμεση λύση σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο πραγματικά θα έχει καταντήσει καρκίνωμα για τους παραγωγούς της χώρας, γιατί έτσι, για να πάρουμε και κάποια στοιχεία, κάποιο μέτρο σύγκρισης, φέτος τα όσπρια έχουν κατρακυλήσει οι τιμές, γιατί...
1: Ναι, θα μας πεις λίγο και γι' αυτό, αλλά θέλω και ένα συμπέρασμα. Οι μιλαράδες νωρίτερα μας είπαν δεν πήραμε ημερομηνία, δεν πήραμε τρόπο πληρωμής για τον παγετό του 25, δύσκολα. Οι τριφυλάδες το ίδιο και αυτοί δυσαρεστημένοι. Οι κτηνοτρόφοι...
0: Δυσαρεστημένοι γιατί δεν έχουν ενταχθεί.
1: Δεν έχουν ενταχθεί, ακριβώς. Οι κτηνοτρόφοι δυσαρεστημένοι γιατί δεν γίνεται δεκτό το αίτημά τους για εμβολιασμό ή για να βγάζουν τα κοπάδια τους πέρα της ζώνης των 5 χιλιόμετρων. Ο χαρούμενος δυσαρεστημένος γιατί δεν γίνεται τίποτα. Εσείς έχετε κάποιο θετικό να μας πείτε από αυτή την επίσκεψη ή όχι?
0: Το μόνο στοιχείο το οποίο, ας πούμε, θα ήθελα να πω και ότι στη σύσκεψη απασχόλησε και ένα άλλο θέμα που αφορά τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.
1: Ναι.
0: Χρήστο, γιατί εντάξει, τώρα μιλάμε για έναν αναχρονιστικό κανονισμό.
1: Καλά, τα έχουμε πει 100 φορές.
0: Ο οποίος δεν καλύπτει πλέον τίποτα, την υφιστάμενη κατάσταση.
1: Ειδικά με το θέμα των θερμοκρισιών, με τίποτα. Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Όχι μόνο τώρα, Χρήστο, πρέπει να. Ο κανονισμός είναι αναχρονιστικός, δεν καλύπτει και γινόμαστε κάθε χρόνο όπως και οι μιλαράδες. Γίνονται κάθε χρόνο YouTube, να το πω έτσι, δηλαδή πάμε και ζητάμε, παρακαλάμε για τα αυτονόητα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πληρώνουμε μια ασφάλεια. Δεν είναι μια ασφάλεια, θα έλεγα, για τον κόσμο, τον αγροτικό κόσμο.
1: Δεν είναι τζαμπαντάν. Είναι χρήματα.
0: Πληρώνουμε. Φυσικά είναι χρήματα και αρκετά χρήματα.
1: Καλά χρήματα.
0: Και δεν είναι δυνατόν να μην δίνουμε το πληρώμα για τα ασφαλιζόμενα αίτια.

0: Δεν είναι οι ίδιες εποχές όπως πριν 20ετίας, 25ετίας που είχε γίνει τότε ο κανονισμός. Ακούμε ότι θα γίνει η αναθεώρηση του κανονισμού, θα το ακούμε, το ακούμε και δεν το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Μετά υπάρχει και το θέμα των εστάσεων που υπάρχουν για τα ζημιογόνα περσινά αίτια, που δυστυχώς δεν έχουμε κανένα νέο. Εμείς κοντεύουμε να λύσουμε να συμπληρώσουμε και τις φετινές παραγωγές, να τελειώσουμε και ακόμα. Και από ό,τι θα έρθουν να δουν τώρα οι γεωπόνοι, πώς θα γίνουν, δεν το γνωρίζουμε, ότι και σε αυτό πήραμε απάντηση από το κατάστημα του εργάτε. Πάντως δεν υπάρχουν δηλαδή κάποια αποτελέσματα αυτή τη στιγμή για να ανακοινωθούν για τις ενστάσεις. Αλλά όσον αφορά τον κανονισμό, πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται μια έννοια συζήτηση, ναι. Θα το κάνουμε.
1: Τώρα.
0: Η μόνη δέσμευση που πήραμε από το στόμα του Υπουργού ήταν ότι υπάρχει βούληση από πλευράς του για το θέμα των υλοποιήσεων και θα συγκαλέσει άμεσα, όπως προείπα.
1: Αυτό το έχουν πει όλοι οι υπουργοί εδώ και 15 χρόνια. Όλοι οι υπουργοί που πέρασαν από αυτό το. Όλοι οι υπουργοί.
0: Εγώ θα το κρίνω και θα αναμένω τη δέσμευσή του να την υλοποιήσει. Αν δεν την υλοποιήσετε, θα έχουμε μία από τα ίδια.
1: Ωραία. Τώρα, κλείνοντας το ΜΑ, επειδή βρισκόμαστε σιγά σιγά, πάμε προς τη συγκομιδή. Σωστά.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Τι έχουμε φέτος, τι χρονιά είναι για το φασόλι μας η φετινή?
0: Χθες είναι μια, από ό,τι φαίνεται πλέον.
1: Προς Θεού να κυλήσουν καλά τα πράγματα, να μην έχουμε κανένα καιρικό φαινόμενο το οποίο θα ανθρέψει την κατάσταση.
0: Τις τελευταίες μέρες είχαμε φαινόμενα σε περιοχές του νομού που είχαμε καταστροφές, θα έλεγα, αγρών. Είτε στην περιοχή πέρα του πρώην Δήμου Αγίου Αναγίου και χθες όπως είχαμε τα κορέφια.
1: Σε δύο χωριά.
0: Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αγωνία των παραγών, γιατί και σήμερα θα υπάρχουν φαινόμενα καιρικά, ναι, ανάλογα όπως τα χθεσινά και των προηγούμενων ημερών. Εγώ πιστεύω ότι μια μέτρια προς καλή χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι, θα έλεγα, το εξαιρετικό. Το θέμα είναι το τι θα συμβεί και με την εμπορία του προϊόντος. Πολύ βασικό αυτό, Χρήστο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί εκεί πέρα πάντοτε υπάρχει, θα έλεγα, η αγωνία του κόσμου για το πώς ο εμπορικός κόσμος θα έρθει να αγοράσει από εδώ και τι τιμές θα δώσει. Γιατί μάλιστα έχει μεγάλη αξία πλέον και πάντοτε έχει μια ιδιαίτερη αξία η τιμή που δίνει ο εμπορικός κόσμος. Εγώ θα ήθελα να πληροφορήσω τους συναδέλφους ότι πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε και εμείς, να γίνουμε λίγο οικονομολόγοι, λίγο λογιστές, να βάλουμε κάτι, γιατί το προϊόν όσον αφορά το κόστος παραγωγής έχει ξεφύγει.
1: Σωστά, αλλά.
0: Όπως και όλα τα παραγωγικά.
1: Να δώσουμε όμως την εικόνα. Είναι καλή χρονιά.
0: Είναι μια μέτρια προς καλή χρονιά.
1: Θα πιάσουμε τιμή.
0: Πιστεύω ότι αν η παραγωγή, θα έλεγα,
1: πάει χωρίς προβλήματα, τι θα πάρετε από το προϊόν?
0: Νομίζω πρέπει να είμαστε στις περσινές τιμές.
1: Δηλαδή, τι θα πάρετε φέτος, αν πάνε όλα καλά?
0: Οι περσινές τιμές ήταν ο μέσος όρος γύρω στα 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Μπορεί και προς τα πάνω, εκεί. 5 ή 6 ευρώ.
0: Το 6 δεν το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχει και δυσχέρεια στον κόσμο.
1: Εγώ σας εύχομαι και 7.
0: Η σχέση παραγωγού, η σχέση της τιμής του παραγωγού με τη σχέση του τελικού καταναλωτή, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, γιατί εμείς πέρσι πουλούσαμε 5 και βλέπαμε στα ράφια στην Αθήνα όταν κατεβαίναμε.
1: Αφήστε το, βλέπουμε στα ράφια. Μια άλλη ιστορία αυτή.
0: Εντάξει.
1: Από το χωράφι στο ράφι. Ναι, το ξέρω.
0: Από το χωράφι στο ράφι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, γιατί τα κόστη παραγωγής.
1: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
0: Έχουμε περίπου 30% πιο υψηλό κόστος παραγωγής φέτος από πέρυσι, είτε αυτό αφορά την ενέργεια, είτε αυτό αφορά τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, ακόμα και τα εργατικά έχουν ανέβει. Έτσι, κατά πολύ. Καταλαβαίνεις ότι εάν δεν έχουμε καλές παραγωγές και σε συνάρτηση με την τιμή, πολλοί κόσμος Χρήστο θα εγκαταλείψει την καλλιέργεια, γιατί είναι μια πανάκριβη καλλιέργεια. Το κόστος παραγωγής ενός στράμματος φασολιού, και δεν το λέω εγώ, γιατί δώσαμε κάποιες στοιχείες γεωτεχνικούς, στο ΓΕΟΤΕ και όλα συγκεκριμένα, και το κόστος παραγωγής βγαίνει περίπου στα 1.200 ευρώ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε ότι για να πάρουμε τα χρήματά μας πίσω σε σχέση με την παραγωγή, η τιμή θα πρέπει να είναι από σχετικά και λίγο πιο υψηλή από την περσινή. Νομίζω ότι αυτό ότι για την τιμή ότι θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το τι θα γίνει με το θέμα των ελληνοποιήσεων. Αν το Υπουργείο έχει πολιτική βούληση και παρέμβει στην αγορά, γιατί το έχουμε δει και άλλες
1: φορές. Ή και των εισαγωγών γενικότερα, γιατί οι εισαγωγές πάντα ρυθμίζουν διάφορα.
0: Δεν μπορούμε να τις απαγορεύσουμε. Ναι, όταν ανήκουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, δεν μπορούμε να τις απαγορεύσουμε τις εισαγωγές.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ, εμείς οι καλλιεργητές θέλουμε να γίνει κριτής ο καταναλωτής αν θέλει να αγοράσει ελληνικό προϊόν ή ένα προϊόν από μια άλλη χώρα, μια τρίτη χώρα.
1: Ωραία.
0: Αυτό όμως, για να γίνει κριτής ο καταναλωτής, θα πρέπει να ξέρει τι αγοράζει, θα πρέπει να υπάρχει σήμανση του τι αγοράζει. Εδώ για τα παιδικά παιχνίδια κατάφεραν οι Βορειοευρωπαίοι να έχουν σήμανση και να λένε ότι αυτό είναι made in China ή είναι made in Germany. Όσο μάλλον για την τροφή. Γιατί πρέπει ο καταναλωτής αυτός ο ίδιος να διαλέξει το τι θέλει να βάλει στο καλάθι του.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η παραπλάνηση του καταναλωτή, Χρήστο, και να ο καθένας να πουλάει ό,τι θέλει, όπως θέλει, ασχέτως με τη χώρα παραγωγής του προϊόντος. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και θα το επαναλάβω για ακόμα μία φορά, Χρήστο, ότι είναι και θέμα πλέον δημόσιας ασφάλειας. Άλλο το πρωτόκολλο το καλλιεργητικό που επικρατεί στη χώρα μας και άλλο σε τέτοιες χώρες. Πολύ σωστά στην χώρα μας έχει επιβληθεί, θα έλεγα, ένα πρωτόκολλο ασφάλειας για τον καταναλωτή όσον αφορά τη χρήση φυτοφαρμάκων αρκετά αυστηρό εδώ και κάποια χρόνια. Και πολύ σωστά έγινε αυτό, γιατί μετά από μελέτες, αυτό δεν έγινε ξαφνικά, μετά από μελέτες που έγιναν, κάποια φυτοφάρμακα βγήκαν από την αγορά την ελληνική, γιατί ήταν η αιτία για διάφορες ασθένειες των ανθρώπων. Δυστυχώς αυτά τα φυτοφάρμακα χρήστηκαν σε άλλες τρίτες χώρες, οι οποίες παράγουν τα ομοειδή προϊόντα, χρησιμοποιούνται και εισάγουμε από αυτές τις τρίτες χώρες, ως χώρα κι εμείς, για να καλύψουμε τα κενά μας τα καταναλωτικά. Δεν ξέρω, Χρήστο, το τι πρέπει να κάνει οι αρμόδιες υπηρεσίες για πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Πρέπει να ληφθούν, γιατί δεν μπορεί εγώ να ανταγωνίζομαι έναν αγρότη από μία τρίτη χώρα, ο οποίος χρησιμοποιεί πάμφτινα, αλλά
1: και επικίνδυνα, αυτό είναι το βασικότερο, ναι.
0: Ναι, φυτοφάρμακα, όταν υπάρχει μια σχέση διαφοράς τιμής 1:10 πολλές φορές, Χρήστο, καταλαβαίνει για τη διαφορά κοστοκόσμου που μιλάμε. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Νομίζω ότι πέρυσι στις αγροτικές κινητοποιήσεις είχαν αναδειχθεί το θέμα και είχαν γίνει και μεγάλες συζητήσεις σε τηλεοπτικά πάνελ για αυτό το θέμα, αλλά δεν είδαμε εμείς να γίνεται κάτι απτό, δηλαδή κάτι επί του. Αλλά και θα επαναλάβω ότι εμείς θέλουμε ένα καταναλωτή να γίνει κριτής αν θέλει να πάρει ένα προϊόν παραγωγμένο στη χώρα μας ή ένα προϊόν από μια άλλη χώρα, οποιαδήποτε χώρα.
1: Εδώ μας ρωτάνε όσοι τρώνε από τη Λατινική Αμερική. Ρωτάνε όσοι τρώνε από τη Λατινική Αμερική τι παθαίνουν. Τώρα τι να σας πω τι παθαίνουν. Αυτό το ξέρει ο Άγιος Πέτρος τι παθαίνουν.
0: Τα μεταλλαγμένα, τα κρέατα τα οποία μεγαλώνουν με ορμόνες και αυτά, νομίζω.
1: Κάπου οδηγούν όλα αυτά.
0: Κάπου οδηγούν. Δυστυχώς.
1: Ωραία. Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ που για ακόμα μια φορά μας δίνετε το βήμα με την Έλληνα για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τον. Είναι, νομίζω υπήρχαν πολλές συναντήσεις χθες την κυρία Ανδριανού και με τους συνανθρώπους και με την Γιώργο και με πάρα πολλούς. Ας ευχηθούμε ότι κάτι άκουσε, κάτι θα κάνει πάνω.
1: Σημείωσε πολλά πάντως. Αν μπορούμε να βρούμε κάτι, σημείωσε ένα τετράδιο, με ένα τετράδιο σημειώσει έφυγε από την Καστοριά.
0: Μακάρι αυτές τις σημειώσεις που κράτησε ο Υπουργός να τις διαβάσει προσεκτικά και να επιλύσει κάποια από τα προβλήματα που μας απασχολούν.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Αυτά λοιπόν, Θωμάς Μάνος από την Διεπαγγελματική Οσπρίων, και πρέπει να πάμε για το επόμενο διάλειμμά μας.
2: Ναι.
1: Θες να μας πεις και έναν χορηγό που είναι μαζί μας?
2: Φυσικά,
1: για να φτάσουμε.
2: Φυσικά, γιατί ήρθε η ώρα να σας πάω η Φαντίδη, παιδιά μου.
1: Τι είπες τώρα, τι είπες τώρα?
2: Το κρουασάν.
1: Τι είπες τώρα?
2: Το κρουασάν που μου φέρες χθες.
1: Και μπράβο
2: σου. Χθες, τι
1: ήταν
2: έκανα?
1: Πολύ ωραίο, έτσι.
2: Τι έκανα, τι έκανα. Έκανες. Το έκοψα στη μέση.
1: Μπα.
2: Μετά το μεσημέρι.
1: Στη μέση.
2: Στη μέση. Για να το μοιραστώ.
1: Ναι.
2: Εγώ
1: σωστά
2: έφαγα το δικό μου μερίδιο.
1: Ναι.
2: Ο Δαμιανός δεν ήθελε.
1: Μάλιστα.
2: Φταίω εγώ που έφαγα το υπόλοιπο.
1: Δηλαδή του πήρες το μισό,
2: ναι,
1: που του είχες
2: αφού
1: κόψει.
2: Αφού πρώτα του το έδωσα.
1: Ναι ρε, αυτό δεν ήταν σωστό, ας
2: πούμε. Αφού πρώτα το έδωσα.
1: Ναι, αλλά το ήθελε για το βράδυ.
2: Όχι,
1: ναι,
2: μου είπε κάνω δίαιτα.
1: Α, ναι.
2: Κόβω τις μερέντες.
1: Σου είπε ότι κοίταξε να δεις, εγώ τώρα στο δίνω σε σένα.
2: Μου είπε κάνω δίαιτα.
1: Μάλιστα. Και εσύ το εξέλεβες ότι είναι σαν να μου λέει πάρ' το εσύ.
2: Πάρ' το εσύ.
1: Μάλιστα.
2: Το πήρα.
1: Και
2: Ωραίο. Πάρα. Λοιπόν. Γι' αυτό σας λέω, παίρνετε τίποτα παραπάνω, παιδιά. Μην μαλώνουμε στη μοιρασιά τώρα. Γεμίστε τις κουτάρες σας με τα αλμυρά σας. Πάρτε και κανένα σαντουιτσάκι παραπάνω. Πάρτε και κανένα γλυκό παραπάνω. Παγωτίνια. Παγωτίνια τώρα.
1: Ακόμα καλοκαίρι.
2: Δεν το γεμίζεις όλο το κουτί παγωτίνια. Να κερνάς. Να έχεις. Να κεράσεις. Αν και τα καταφέρνουμε και το τρώμε και μόνοι μας στην καθισιά μας το ένα παγωτίνια που τα λέμε αμαλάκι.
1: Μέχρι που να φτάσω στο σπίτι τουλάχιστον κάτι θα φάω.
2: Στην Καστοριά όλο το 24ωρο ανοιχτά στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, το Χιόδεντρο.
3: Ώρα Αντένες 12. Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
4: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
3: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
4: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
3: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
3: Μαθηματικά στην πράξη.
4: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
5: Εδώ παίζουμε παιχνίδι. Για ρόλων. Διαβάζουμε λογοτεχνία. Κάνουμε πειράματα. Γράφουμε ιστορίες.
6: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας. Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι. Ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας. Γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88. Τηλέφωνο 24670-83833.
5: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
6: Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
7: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας. Στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
9: Αντένες FM 93,6.
1: Μπήκαμε στην τελευταία μας ώρα.
2: Άντε ωραία.
1: Άντε ωραία. Τελευταία ώρα και μαζί μας πάντα.
2: Μαζί μας πάντα. Καλή ερώτηση. Αν θα πολύ ο Χλόη. Τώρα θα σας πάω αμέσως. Πρώτα θα απευθυνθώ σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας, παιδιά μου, όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά το καλοκαιράκι που έγιναν και κάποιες προτάσεις γάμου, καταλαβαίνω ότι μπήκατε στη διαδικασία σιγά σιγά να αρχίσετε να το οργανώνετε όλα αυτά και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πάρα πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά είμαστε και οι υπόλοιποι που μας αρέσει ακόμα που έχει καλό καιρό να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας και να καλούμε την παρέα και τους φίλους. Τι πρέπει να κάνουμε όμως πρώτα? Να στολίσουμε τις αυλές και τα μπαλκόνια ή να προσθέσουμε τώρα πια, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι λίγο πολύ έχετε κάνει κάτι. Λίγο να προσθέσουμε ακόμα, κάνα λουλουδάκι ακόμα, κάνα φυτό ακόμα. Να πάρουμε τα ωραία μας κεριά από Noble Senses, τα αρωματικά. Τις καλοκαιρινές τις μυρωδιές προτιμήστε όσο ακόμα μας παίρνει, ρε παιδιά. Οι υπόλοιπες εντάξει, πολύ κλασικές, πολύ αγαπημένες, τις λατρεύουμε. Όλο το χειμώνα ξετρελαθήκαμε με αυτές. Αλλά λίγο ακόμα καλοκαιράκι, να πάρουμε τα κεριά που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν ηλιοβασιλέματα, που μυρίζουν νησιώτικα στενάκια. Να κάνουμε το μπαλκόνι μας κυκλαδίτικο νησί, παιδιά. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο Ανθοπολείο Χλόη, στην Αποδήμο Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670 27 365.
1: Κοιτάξτε, όλο τον κύκλο θα το κλείσω με τις δηλώσεις Αδριανού, εντάξει. Έχω ακόμα το Δημήτρη Σαββόπουλο να ακούσω τη δική του εκτίμηση. Για τα χθεσινά που ήταν από όλους τους υπουργούς που ήρθαν, παιδιά, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, στράφηκε στα χθεσινά. Κύριε Σαββόπουλε, καλημέρα.
10: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα, Έλενα. Ναι. Καλημέρα,
1: δεν άκουσα κανένα ευχαριστημένο σήμερα.
10: Ναι.
1: Κανένα ευχαριστημένο δεν άκουσα σήμερα. Τι γίνεται?
10: Κοιτάξτε, το που περιμέναμε όλοι από πλευράς του κυρίου Αδριανού.
1: Ναι.
10: Μιας και ας πούμε ανήκει στο κομμάτι της φυτικής παραγωγής.
1: Ημερομηνία και τρόπο πληρωμής.
10: Ξεκάθαρα, ας πούμε, τι γίνεται με τα μήλα. Ας πούμε, γιατί υπάρχει πληροφορία εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Σκηνά.
1: Με τα κεράσια στην Πέλα. Τα πάμε.
10: Στη συνάντησή του κάτω και τα κεράσια. Και τέλος πάντων είναι θέμα που είδα και το επόμενο που κατέθεσε ο αντιπεριφερειάρχης Πέλας, ο Τζαμτζής.
1: Ναι.
10: Πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, όπου και αυτό αναφέρει μέσα το προαθικό κεράσια, μήλα και μια άλλη καλλιέργεια. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Και εμεί έχουμε τα κεράσια μα εδώ, όμω. Και εμεί έχουμε τα κεράσια μα.
10: Εμεί μέσα στο επόμενο που έχουμε καταθέσει, εγώ προσωπικά, ας πούμε, αναφέρονται και τα κεράσια.
1: Αναφέρονται και τα κεράσια, πω και πολύ σωστά.
10: Ο υπουργό δεν ήταν συγκεκριμένο. Είπε ότι δεν έχει βγει ακόμα υπουργική απόφαση, δεν έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Τώρα, αν μπορέσουν όλα αυτά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 25 ημερών να πιάσουμε την ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου, είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, ούτε να το εγγυηθώ, ούτε να...
1: Βέβαια, ο Δημήτρης Μόσος νωρίτερα μας έλεγε ότι 30 Σεπτεμβρίου είναι η μέρα Τετάρτη. Και λέω, τι σημασία έχει αυτό? Η Τετάρτη, λέει, δεν είναι μέρα πληρωμών. Τι να σας πω εγώ τώρα. Εκτός αν αλλάξουν τα ήθη και τα έθιμα.
10: Τώρα, εντάξει, τώρα νομίζω ότι... θέλουν να πληρώσουν, μπορούν να πληρώσουν. Τώρα δεν ξέρω αν έχει σχέση αυτό με τις τράπεζες, δεν είναι. Σημασία έχει ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι υπάρχει βούληση, το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Ο Αδριανός είπε τέλη του μήνα, ο Σχοινάς λέει 30 Σεπτεμβρίου. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι και 29 του μήνα, εγώ δεν θα έχω αντίρρηση. Δεν ξέρουμε τον τρόπο.
10: Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει, δηλαδή.
1: Ούτε πώς θα πάρω, ούτε τι θα πάρω, ούτε με ποιον τρόπο θα τα πάρω. Δηλαδή αυτό δεν το ξέρω.
10: Ερώτηση που κάναμε, και εκεί δεν μπόρεσε να απαντήσει ο Υπουργός.
1: Γι' αυτά, κύριε Σαββόπουλε, γι' αυτά δεν πρέπει όταν έρχεται ένας υπουργός. Το έλεγε, το είπε και νωρίτερα. Γι' αυτά τα τόσο κρίσιμα πραγματάκια. Όταν έρχεται ένας υπουργός, υφυπουργός κτλ. Σε έναν τόπο, δεν πρέπει να είναι προετοιμασμένος γι' αυτά. Δηλαδή, αν δεν πει και αυτά, τι θα πει.
10: Το θέμα το γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα τεθεί, γιατί ξεκινώντας εγώ την τοποθέτησή μου, προσορίζοντάς τον, μόλις ανέφερα τα μήλα, λέει ναι, θα τα πούμε στο τέλος. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αν δεν έχει κλειδώσει από πλευράς του Υπουργού το θέμα, τώρα σαν Υπουργός...
1: Έλα, για να κλειδώσει ένα θέμα πρέπει να πάμε από τον Μάιο-Απρίλιο του 25 στον Σεπτέμβριο του 26. Άμα είναι να κλειδώσουν έτσι τόσο γρήγορα τα πράγματα.
10: Εγώ δεν θέλω να δικαιολογήσω απολύτως κανέναν. Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα έτσι
1: άσχημη.
10: Όσον αφορά το κομμάτι των ζημιών, πολύ μεγαλύτερες ζημιές υπήρξαν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι, είχαμε κάνει εκείνο το διάστημα δύο επισκέψεις του Υπουργείου Αγροτικής και μάλιστα την πρώτη επίσκεψη στον κύριο Τζιάρα, πριν πάθουμε εμείς τη ζημία με τον παγετό, είχε προκύψει 15-20 μέρες νωρίτερα, ήταν μια πολύ χαμηλή θερμοκρασία εκεί στον κάμπο του νομού Πέλλας, που ήταν πολύ μεγάλη έκταση, δηλαδή ήταν ζημία εκατομμυρίων ευρώ και θυμάμαι ο Υπουργός στο άκουσμα αυτού του παγετού λέει τέλος πάντων ότι πρέπει το Υπουργείο να το αντιμετωπίσει. Δεν δικαιολογώ κανέναν. Η μυλοκαλλιέργεια, έχω ξαναπεί ότι είναι η πιο δυναμική καλλιέργεια της περιοχής μας. Είναι η καλλιέργεια, ξαναλέω, που δίνει τα περισσότερα μεροκάματα σε ελληνικά χέρια. Τέθηκε στο τραπέζι παρουσία του κυρίου Αδριανού, γιατί εμείς σαν Καστοριά ίσως είμαστε η μοναδική περιφερειακή ενότητα που έχουμε ατομικές εκτιμήσεις και πορίσματα από τον ελληνικό.
1: Ναι, αυτή είναι η διαφορά.
10: Πράγμα
1: για τα οποία έχουν πληρώσει η
10: μήλοπαραγωγή. Πράγμα που σημαίνει, γιατί τέθηκε στο τραπέζι, μπορούμε εμείς ως Καστοριά να εξαιρεθούμε έναντι των άλλων νομών που πιθανόν να μην έχουν πορίσματα και να πάνε κατά προσέγγιση, οπότε έχει άλλο τέλος πάντων η διαδικασία, και να εξαιρεθούμε και να τρέξει η διαδικασία πιο χρονικά. Είπε ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει, αλλά λέει εγώ θα το θέσω αν είναι τέτοιο. Τώρα από εκεί πέρα, ξαναλέω, περιμένουμε να δούμε πιο ξεκάθαρα πότε θα πληρωθούμε και με ποιον τρόπο θα πληρωθούμε, ατομικά ή οριζόντια. Πολλοί στην αίθουσα που ήταν τοποθετήθηκαν και είπαν ότι το πιο δίκαιο θα πρέπει να είναι τη στιγμή που υπάρχουν εκτιμήσεις.
1: Να πληρωθούν σύμφωνα με τη ζημιά που έπαθε ο καθένας.
10: Σύμφωνα με τη ζημιά που έχει πάθει ο καθένας.
1: Τώρα.
10: Εκεί μείναμε. Η συνάντηση διήρκησε πάνω από 4 ώρες.
1: Αυτό είναι φοβερό. Έτσι, φοβερό πραγματικά.
10: Ναι, ήταν φοβερό.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο τέτοιο ρεκόρ.
10: Όχι, δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο με υπουργό. Παρουσία όλων των προσώπων του πρωτογενή τομέα. Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, άκουσε όλους με υπομονή. Είχαμε στο γραφείο μου και έναν κτηνοτρόφο ο οποίος ήρθε ακάλεστος.
1: Τον κύριο Νίκα, εγώ τον έστειλα για να ξέρετε.
10: Τον κύριο Νίκα, μπράβο.
1: Εγώ τον έστειλα, δεν ήρθε ακάλεστος, τον κάλεσα εγώ.
10: Ωραία,
1: τον είχα προχθές στην εκπομπή. Και το είπα να πας ακάλεστος.
10: Ήταν ας πούμε κατά κάποιο τρόπο αυτός που...
1: Έδωσε τον τόνο του προβλήματος.
10: Έδωσε το πρόβλημα του κτηνοτρόφων να ακουστεί στον Υπουργό, κάτι το οποίο σίγουρα του το είχαμε μεταφέρει και εμείς, αλλά άλλο να το ακούει από έναν κτηνοτρόφο. Ένας κτηνοτρόφος ο οποίος έχει 200 εγωπρόβατα και αναγκάζεται αυτός να τα έχει μέσα στο μαντρί του
1: και να πληρώνει αδρά για αυτή την ιστορία.
10: Οι τροφές που έχει μαζέψει από τώρα για το, από τις καλοκαιρινές οδροφές που θα τις σόδευε το χειμώνα να τις καταναλώνει τώρα και μετέφερε το κλίμα όλων των κτηνοτρόφων, δηλαδή η τοποθέτηση ήταν περίπου 10 λεπτά και ήταν πραγματικά
1: συγκλονιστικός, όπως και στην εκπομπή μας.
10: Συγκλονιστική, ήταν συγκλονιστική,
1: ήταν συγκλονιστικός, ναι.
10: Με επιχειρήματα δεν είχε να απαντήσει κάτι ο υπουργός. αυτό που γίνεται απέναντι στους κτηνοτρόφους, κύριε Νατσούλη, είναι απαράδεκτο από πλευρά σας.
1: Και με την ευκαιρία, κύριε Σαββόπουλο, να σας ρωτήσω εάν μέχρι και αυτή την ώρα έχουμε απάντηση από τα δύο νέα ύποπτα δείγματα που στείλαμε για εξέταση. Έχουμε αποτέλεσμα.
10: Έχουμε τηλεφωνικό αποτέλεσμα χθες και θα δοθεί σήμερα με...
1: Ότι?
10: Έγραφε ότι δυστυχώς έχουμε άλλα δύο θετικά κρούσματα στο γέρο.
1: Όχι, Θεέ μου. Αυτό σημαίνει ότι, όπως μεταδώσαμε κάποιες πληροφορίες, το ένα κοπάδι είναι περίπου 350 πρόβατα και το άλλο κοπάδι είναι 500 περίπου πρόβατα. Δεν ξέρω αν είναι σωστές πληροφορίες μας.
10: Οι πληροφορίες μου είναι γύρω στα 600 πρόβατα και το άλλο είναι γύρω στα 170. Και έχουμε ένα δείγμα ακόμα που στάλθηκε πριν δύο μέρες, ναι, το οποίο είναι περίπου μεταξύ 250 και 300 προβάτων. Το σύνολο όλων αυτών των τριών, ναι, κοπαδιών, αν και το τρίτο βγει θετικό, είναι περίπου 1000-1050 κοπαδιών.
1: Άρα λοιπόν, αναμένεται θανάτωση άλλων χιλίων, πόσων είπατε?
10: Χθες τηλεφωνικά.
1: Ναι, αν επιβεβαιωθεί και με το χαρτί. Τηλεφωνικά μας είπαν ότι είναι.
10: 700 και τα 170, είναι γύρω στα 750 πρόβατα.
1: 750 πρόβατα, και αν επιβεβαιωθεί και το τρίτο, ξεπερνάμε και τα 1000.
10: Ναι, ναι, δυστυχώς.
1: Άρα λοιπόν, αναμένουμε και γραπτός τα αποτελέσματα, αλλά τηλεφωνικά μας είπαν ότι έχουμε πρόβλημα. Άρα ναι, λοιπόν, στο Γέρμα, άλλες δύο μονάδες από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Τηλεφωνική ενημέρωση στο τμήμα της κτηνοτρικής ότι έχουν ευλογιά αυτά τα δύο κοπάδια. 700, πώς είπαμε, 700 πρόβατα αναμένεται να θανατωθούν τις επόμενες μέρες, ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τόσο κρίμα. Πόσο κρίμα.
10: Είναι πραγματικά.
1: Πόσο κρίμα. Δεν θα μείνει πρόβατο στο Γέρμα. Δεν θα μείνει πρόβατο. Το πιο μεγάλο κτηνοτροφικό χωριό του νομού μας. Για αυτά είναι τα ζητήματα ο κύριος Ανδριανός, εδώ ακούσαμε τον κύριο Μόσχρο, λέει δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση αυτό το πράγμα με τον εμβολιασμό, αλλά και για την ακτίνα των 5 χιλιόμετρων να βγάζουν οι άνθρωποι έξω τα κοπάδια τους. Γιατί πιστεύετε ότι δεν κάνουν βήμα πίσω?
10: Κύριε Νατσούλη, είναι κάτι το οποίο είναι εκτός γνωστικού αντικειμένου. Όταν είχαμε πάει δύο φορές στο Υπουργείο και τέθηκε το θέμα, γιατί η Κοζάνη είχε το πρόβλημα από τότε, με τον κύριο Χαρούμενο, η αιτιολογία ήταν όσον αφορά από πλευράς του ελληνικού κράτους, ότι ο εμβολιασμός, τέλος πάντων, ο φόβος ήταν όσον αφορά το ΠΟΥΓΕ της φέτας, το οποίο αυτομάτως θα παρέσαινε προς τα κάτω τις τιμές του γάλακτος. Όμως τώρα βλέπουμε ότι οι φωνές όλες αυτές που έχουν να κάνουν με τον εμβολιασμό ψάνονται από πλευράς και αυτοδιοικητικών, δηλαδή πριν από 15 μέρες ο κ. Χαρουμάνης τοποθετήθηκε ανοιχτά και είπε ότι ο εμβολιασμός ίσως είναι, όχι ίσως είναι, δηλαδή αποτελεί μονόδρομο, έτσι όπως εξελίχθηκε όλη η συγκεκριμένη ασθένεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω αυτά, θα πρέπει να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που ασχολούνται με το ζωικό κεφάλαιο.
1: Μάλιστα.
10: Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει φέρει σε δυσμενέστατη θέση όλους τους κτηνοτρόφους όλης της Ελλάδας. Εμείς μιλάμε τώρα για τους κτηνοτρόφους της Καστοριάς, καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία, τηλεφωνική, διαζώσεις με πολλούς κτηνοτρόφους. Δηλαδή μας παίρνουν κτηνοτρόφοι από Επταχώρη, από Χρυσίου, όπου είναι η απόσταση τεράστια.
1: Και, λέει, και από εκεί πρέπει να τα έχουν κλειστά.
10: Ναι, και τα έχουμε κλειστά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Καστοριά τηρείται αυτό όσον αφορά το ότι οι κτηνοτρόφοι μας διατηρούν τα...
1: Ναι, κάποιοι στην αρχή τα έβγαλαν, αλλά πήγε αστυνομία και τους μάζεψε μέσα.
10: Πήγε αστυνομία και τέλος πάντων, ξαναλέω, οι περισσότεροι συμμορφώνονται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξουν ακόμα, αν δεν υπάρχει κάποια οικονομική.
1: Δεν θα αντέξουν, δεν θα αντέξουν. Σας τα είπε ο κύριος Νίκας. Μια χαρά.
10: Δεν το ξέρουμε πόσο θα αντέξουν. Έχουν ένα κόστος το οποίο κατά ζώο μας έχουν υπολογίσει περίπου ότι ίσως και ξεπερνάει ένα ευρώ, δηλαδή ένας κτηνοτρόφος που έχει 300 πρόβατα με ένα ευρώ την ημέρα είναι 300 ευρώ την ημέρα, επί 30 μέρες είναι 9.000 με 10 το μήνα. Κάτι το οποίο, θα να λέω, το καλοκαίρι δεν θα είχε αυτό το έξοδο. Αν περάσουν 3 μήνες, γιατί το χειμώνα τέλος πάντων είναι πιο περιορισμένη η εκτροφή προς τα έξω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει και να ενισχύσει οικονομικά τους κτηνοτρόφους, αν θέλουμε να έχουμε κτηνοτροφία ενεργή, τόσο στην Καστοριά αλλά και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος.
1: Και να έρθουμε λίγο και στα σημερινά, κύριε Σαββόπουλε. Εσείς δεν ακολουθείτε το πρόγραμμα του Υφυπουργού Παιδείας σήμερα, του κύριου Παπαϊωάννου, έτσι?
10: Δεν είχαμε κάποιο κάλεσμα, δεν είχαμε, κύριε.
1: Ούτε θα έρθει στην αντιπεριφέρεια ο κύριος Παπαϊωάννου.
10: Όχι, δεν θα έρθει. Ναι.
1: Ξέρω ότι θα πάει μετά το πανεπιστήμιο μας πάνω, ναι, στον, ναι, Μητροπολίτη.
10: Ναι.
1: Γιατί είναι και θρησκευμάτων υφυπουργός, όχι μόνο παιδείας. Αλλά γενικά στο Μητροπολίτη πηγαίνουν οι πάντες. Δηλαδή δεν υπάρχει ό,τι υπουργός και να είναι, στο Μητροπολίτη πρέπει να πάει οπωσδήποτε, έτσι.
10: Ναι,
1: είναι στα πλαίσια
10: όλοι
1: των εθιμετμικών επισκέψεων.
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα δεν έχουμε εικόνα από τα όσα γίνονται αυτή την ώρα με τον κύριο Παπαϊωάννου.
10: Όχι, όχι, δεν ήμασταν ούτε καλεσμένοι. Έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Είναι ο κύριος Σταδουλίδης, βέβαια, μαζί του, ο Πρίτανης.
10: Είναι ο Πρίτανης, είναι ο Πρίτανης.
1: Και η κυρία, ναι, Αντωνίου, φυσικά, που πάντοτε, ναι, ναι, συνοδεύει τον οποιονδήποτε.
10: Ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της περιοχής μου.
1: Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλο.
10: Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, τι βγαίνει από τον κύριο Σαββόπουλο. Καταλαβαίνετε ότι και ο κύριος Σαββόπουλος πολύ κουμπωμένος, μαγκωμένος και δεν έδειχνε χαρούμενος Έλληνας, συγγνώμη, αλλά εσύ τον άκουσες χαρούμενο.
2: Πολύ συγκρατημένοι όλοι, θεωρώ ότι
1: πολύ
2: ήταν...
1: Πολύ συγκρατημένοι όλοι. Ότι... Και βεβαίως τι μας λέει ο κύριος Σαββόπουλος. Ο κύριος Σαββόπουλος μας επιβεβαιώνει αυτό που σας λέμε από χθες, ότι έχουμε δύο κοπάδια ακόμη στο γέρμα, περίπου 700 και κάτι πρόβατα σύνολο.
2: Θα πάει, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Που τηλεφωνικά μας είπαν από τα δείγματα ότι είναι θετικά, που σημαίνει ότι πάνε για θανάτωση. Και περιμένουμε και ένα ακόμα. Αν έρθει και το τρίτο θετικό σε βλογιά, η φουρνιά αυτή που θα θανατωθούν ζώα στο γέρμα θα ξεπεράσει και πάλι τα 1000 ζώα. Πού πάμε, ρε παιδιά?
2: Και αν θεωρήσουμε.
1: Δεν θα μείνει τίποτα, ρε.
2: Από το τελευταίο δείγμα μένουμε κλειστοί για ένα εξάμηνο. Πάμε Φεβρουάριο πια, δηλαδή δεν μιλάμε για τέλος χρονιάς.
1: Ναι,
2: πάμε
1: το τέλος χρονιάς το ξεχάσουμε, έτσι. Λοιπόν. Αυτά. Πάμε λίγο να ακούσουμε, έτσι κλείνοντας αυτό το θέμα, και τις δηλώσεις Ανδριανού. Καλά τα είπαν οι υπόλοιποι που τις φιλοξενούσαμε σήμερα. Ο κύριος Ανδριανός, τι είπε στις δηλώσεις του, για να τον ακούσουμε.
11: Δεν είναι ανάγκη να με ευχαριστήσετε. Είναι υποχρέωσή μου να βρίσκομαι εδώ και να μιλώ και να συνομιλώ με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα. Και βεβαίως εμείς έχουμε τη δυνατότητα, από τη Μαρία, να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μου. Και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τον Περιφερειάρχη, με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνομιλούμε λοιπόν και μου θέτουν τα προβλήματα και παίρνουν και απαντήσεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να λύνουμε προβλήματα. Πράγματι, η Καστοριά έχει ένα πρωτογενή τομέα δυναμικό. Μετά την κρίση της Γούνας, πλέον ο πρωτογενής τομέας δίνει ζωή και στην οικονομία, αλλά και στην κοινωνία, και τα προβλήματα βεβαίως που είναι υπαρκτά ή λόγω των συνθήκων των γεωπολιτικών που αφορούν το κόστος παραγωγής ή από την κλιματική αλλαγή, με τα προβλήματα στη φυτική παραγωγή όπως η ζημιά στα μήλα, και εδώ είναι ένα θέμα που συζητήσαμε και το ξέρω, και ήδη προχωρούμε τη διαδικασία αποζημίωσης προαρθικό στάδιο που υπέστη λοιπόν ζημιά ο τομέας του μήλου, και βεβαίως άκουσα και για τα φασόλια το πρόβλημα, ήδη έχουμε ζητήσει στοιχεία, βλέπουμε και το θέμα ενίσχυσης της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Το προαρθικό, σας είπα, προχωρά πολύ γρήγορα η διαδικασία για να εκδοθεί το ΦΕΚ και να προχωρήσουμε στις πληρωμές των πληγέντων, και βεβαίως συζητήσαμε και για άλλες καλλιέργειες, αλλά και για την χτινοτροφία, που πραγματικά ο νομός τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο μήνα, έχει πληγεί και αυτός από την ευλογιά. Και άκουσα και τους χτινοτρόφους, συνομίλησα μαζί τους για το πρόβλημα που έχουν του αναγκαστικού σταυλισμού λόγω των μέτρων βιοασφάλειας και τα προβλήματα οικονομικά που αντιμετωπίζουν λόγω της κατάστασης. Θα το συζητήσω με τον Υπουργό, τον κύριο Σχοινά, και τον αρμόδιο για την κτηνοτροφία υφυπουργό συνάδελφο, τον κύριο Καβαδά, και με όλους τους αρμόδιους παράγοντες, για να βρούμε λύσεις στήριξης και σε αυτούς τους πληγέντες. Και βεβαίως εκείνο που θέλω να πω είναι εθνική υπόθεση να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα για να μείνουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, και ιδιαίτερα οι νέοι, στον τόπο τους, γιατί αυτό είναι η υποχρέωση όλων μας. Δεν υπάρχει αύριο χωρίς πρωτογενή τομέα, και ο πρωτογενής τομέας, όπως είπα, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι οι πόλεμοι που αυξάνουν το κόστος παραγωγής και στα καύσιμα και στα λιπάσματα με τις εισαγωγές πρώτων υλών. Στηρίζουμε όμως με μέτρα, όπως και στα λιπάσματα, ήδη η πρώτη πληρωμή έγινε, πάνω από 33 εκατομμύρια δόθηκαν στους παραγωγούς, και βεβαίως και με το προαθικό, όπως είπα, στα μήλα και σε όποια προϊόντα έχουν πληγεί, εδώ είμαστε να τα στηρίξουμε, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας.
1: Αυτά είπε και ο κύριος Ανδριανός. Αν μας παίρνετε τηλέφωνο, έχουμε ένα θεματάκι λίγο να το προσέξετε, αν δεν πιάνετε γραμμή. Βρισκόμαστε όμως κοντά στις 12.30. Αυτά λοιπόν με όλα όσα έγιναν χθες. Τουλάχιστον με τα περισσότερα.

0: και το κέντρο ξενογλωσσών Τζαγκάλη. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον, γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές πρώτης δημοτικού, για τα πολύ μικρούλια μας, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο. Μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά. Φυσικά, για την A Junior, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε την A Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο και τις πολλές επιτυχίες βεβαίως του φροντιστηρίου μας, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξενογλωσσών Τζαγκάλη, λοιπόν, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχίες στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 24670838333. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Ώρα και... Αντένες. 12:30.
2: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
1: Ένας χρόνος χαρές.
2: Ένας χρόνος αγωνίες.
1: Ένας χρόνος επιτυχίες.
2: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
1: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
2: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
1: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
1: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
2: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
1: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
2: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
1: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
2: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
2: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
1: Σας περιμένουμε.
2: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
1: Η θερμοκρασία σήμερα.
3: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 27,3 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Πόπο Βασίλειο.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
10: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
9: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
10: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
9: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
10: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
11: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
12: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμύνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
15: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, Γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί Γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
16: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
17: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
18: Αντένες FM 93,6.
3: Ελένα!
0: Father.
3: Τελευταία 20 λεπτάκια.
0: Ναι!
3: Τέλεια. Πάμε.
0: Πάμε. Πάμε με αγκίστρι αυτή την ώρα ειδικά. Τώρα μία παρά, καταλαβαίνεις. Αρχίζει και γουργουρίζει το στομαχάκι, όπως καταλαβαίνεις. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών αγκίστρι, λοιπόν, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα. Όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Να απολαύσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή. Οι μέρες είναι ακόμα ωραίες, ο καιρός καλά κρατάει. Οπότε να απολαύσουμε και την εξυπηρέτηση των παιδιών που είναι φοβερή. Να τα απολαύσουμε όλα αυτά στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία. Και delivery όμως να έρθουν σπίτι σας αν θέλετε. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω όλων των εφαρμογών, μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt. Αλλά και αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. Υπενθυμίζω ότι έχουμε μία θέση εργασίας στο Αγκίστρι. Ζητούμε ένα άτομο για τη θέση του σέρβις. Οπότε, επίσης, όσοι ενδιαφέρεστε και όσες, μπορείτε να καλείτε στο 29747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Είναι η Linkin Park που ανοίγουν το τελευταίο μας ημίωρο και να πάμε και στα υπόλοιπα διαδικαστικά. Λίγο να χαλαρώσουμε γιατί δεν πήραμε ανάσα σήμερα.
1: Μπράβο, καλά τα λες. Throwback, θέλεις?
0: Throwback φυσικά. Πέρσι τέτοια μέρα τι λέγαμε? Πάλι με τους υπουργούς εδώ και τα κλιμάκια
1: το
0: είχαμε να κάνουμε.
1: Το κύριο Τσιάτσιο είχαμε. Τσιάτσο. Για το αδέσποτο Μινκ που είχε μπει σε σπίτι.
0: Φοβερή
1: υπόθεση ήταν αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Που είχε μπει Μινκ και είχε τραυματίσει την ηλικιωμένη που δεν μπορούσε να κουνηθεί η γυναίκα. Πόπο Παναγία μου.
0: Σμανιάκους νομίζω.
1: Πόπο Παναγία μου. Το Θωμά τον Αναστασίου είχαμε. Στην περιφέρεια το υπουργικό κλιμάκιο. Δέσμευση ότι στη σχολή θα εκπαιδεύονται και άλλες ειδικότητες. Ακόμα δεν είδαμε σχολή. Τον κύριο Τσούκα είχαμε. Τι. Βάλαμε και άλλες ειδικότητες. Ας μπουν αυτές που είναι να εκπαιδευτούν πρώτα και μετά βάζουμε και άλλες ειδικότητες εμείς.
0: Εντάξει.
1: Τον κύριο Τσούκα.
0: Γκρινιάζεις.
1: Τι να μην γκρινιάζω, πού είναι και αυτή η σχολή. Λοιπόν.
0: Αυτή και η σχολή.
1: Κύριο Τσούκας, έχει βρεθεί διετής λύση για τους ανθρώπους των αναστολών.
0: Τι ωραίες εποχές με τις αναστολές, παιδιά, πάνε και αυτά.
1: Τον κύριο Χρυσοχοίδη είχαμε.
0: Τον κύριο Χρυσοχοίδη, βέβαια. Γιατί όχι.
1: Υπουργικό κλιμάκιο στην Καστοριά, οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο.
0: Είχε πει στην εκπομπή μας ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ναι. Τέλεια.
1: Και, τον,
0: και πέρσι και φέτος δίκιο έχουν, αλλά πού να το βρουν αυτό.
1: Και κοίτα να δει σύμπτωση. Ναι. Είχαμε τον Δημήτρη Μόσχο, ο οποίος, αν συγκρίνω το φετινό με το περσινό.
0: Ναι.
1: Ντάλε κουάλε. Ναι. Δεν πήραμε καμία απάντηση στη συνάντηση.
0: Κύριε Μόσχο,
1: ούτε πέρσι.
0: Βρείτε τίποτα άλλο να πείτε.
1: Ο κύριος Μόσχο θέλει να δώσει μια απάντηση.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Πρόσκληση ανοιχτή εκδήλωση γνωριμίας με το μπάσκετ του ΑΣ Καστοριάς για αγόρια και κορίτσια 5 έως 13 ετών. Basketball Day όπως ονομάζεται. Προσκαλούνται λοιπόν όλα τα παιδιά 5 έως 13 ετών να γνωρίσουν το μπάσκετ και να διασκεδάσουμε πολύ παιχνίδι σε μια όμορφη εκδήλωση που θα γίνει αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ στην περιοχή Κούνιες.
1: Ναι,
0: περιλαμβάνει
1: κούνες,
0: παιχνίδια γνωριμίας με την μπάλα, διαγωνιστικά παιχνίδια, πλούσια δώρα και εκπλήξεις για όλους συμμετέχοντες. Στόχος να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τον αθλητισμό, να ανακαλύψουν τη χαρά του ομαδικού παιχνιδιού και να γνωρίσουν την οικογένεια του ΑΣ Καστοριάς.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, όσοι θέλετε με τα παιδιά σας, 5 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα, το Σάββατο, στις Κούνιες.
1: Λοιπόν, και παιδιά, αύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε τούτη εδώ την εκπομπή.
0: Ναι,
1: τα έχουμε, δεν θα έχουμε.
0: Ναι. Μπορεί να είμαι, μπορεί να μην είμαι, θα δούμε τώρα.
1: Λοιπόν, έχω δύο προσκλήσεις ακόμα για τη θεατρική παράσταση της θεατρικής ομάδας της Ευξήνου Λέσχης Άργους Οριστικού, Ένας Βλάκας και Μισός, η πασίγνωστη παράσταση, το πασίγνωστο θεατρικό του Δημήτρη Ψαθά, που ανεβαίνει αύριο Παρασκευή 9 παρατέταρτο στο Θέατρο Βουνού. Έχω άλλες δύο προσκλήσεις. Θέλω δύο ακόμα ακροατές.
0: Ποιος θα τις τσιμπήσει?
1: Τις δύο τις έδωσα χθες. Έχω άλλες δύο για σήμερα. 86-40 και 86-50. Για να πάρετε κι εσείς προσκλήσεις να πάτε να δείτε αυτή την πάρα πολύ ωραία παράσταση. Καθομολογία πολύ ωραία παράσταση. Έχει ανέβει και αλλού.
0: Θα γελάσετε
1: τα
0: πολύ.
1: Τα παιδιά έχουν πάει σε πολλά μέρη και την έχουν παρουσιάσει. Τώρα και στην Καστοριά, στο Θέατρο Βουνού, αύριο 9 παρατέταρτο.
0: Αν θελήσετε, εδώ είμαστε.
1: Έχω άλλες δύο προσκλήσεις.
0: Ωραία.
1: Δύο.
0: Τηλεφωνήστε να σας τις δώσουμε.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Να πάω όμως και House of Beauty. Θέλω να πάω και μετά θα σε πάω διαγώνισμα. Γιατί πείτε μου και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, καθαρισμός προσώπου, δέρμο απόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με

η ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

0: Φόρμα Ελενάκη, πάμε και στα επόμενα.
1: Να πάμε διαγώνισμα.
0: Θα πάμε.
1: Θα μου δώσει λίγο χρόνο να ανοίξω το τετράδιά μου.
0: Βεβαίως θα πάμε. Και για το διαγώνισμα, να κλείσουμε έτσι όμορφα την εκπομπή μας.
1: Διαγώνισμα λοιπόν.
0: Καλά, σήμερα κυριαρχεί η ίδρυση του Πασόκ, έτσι.
1: Άνθιμος, ανθυμία, αρχοντίον, αρχοντής, αρχοντία, πολύδωρος, πολυδώρα, φίβος και φίβη. Και ξεκινάω με γεγονότα. 401 π.Χ. Θα σε πάω πάρα πολύ πίσω. Να παίρνει μάδερ τηλέφωνο τώρα, τέτοια ώρα βρήκε. Ο βασιλιάς των Περσών, Αρταξέρξης ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα, στο πλευρό του
0: Κύρου. Στα Κούναξα, τι είπες τώρα, ρε.
1: Στα Κούναξα.
0: Από το δημοτικό έχω να τα πω. Στα Κούναξα.
1: Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη. Που ήμισε ο ξενοφός στο έργο του
0: Μυρίων που λέγαμε.
1: Κύρου Ανάβασης.
0: Σοπάρεση.
1: 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής, είναι αυτά που λέγαμε και το τραγούδι που γράφτηκε. Οι επαναστάτες με επικεφαλής στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωμα να παραχωρήσει σύνταγμα.
0: 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Φίλοι και αδέλφια, ξυλούρης.
1: 1958, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, αρχίζει η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή.
0: Οπα.
1: Ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς. Τεντιμπόιδες!
0: Θα πατάξω με τους τεντιμπόιδες, Κωνσταντίνος Καραμανλής.
1: Ευτυχώς, λίγα χρόνια μετά, 1974, έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου να
0: ιδρύσει με τους
1: το σοσιαλιστικό κίνημα, το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ.
0: Έλα ρε, η μεγάλη είδηση ημέρας.
1: 2004. Τραγωδία στο Μπεσλάν.
0: Όταν έκανε αυτή τη γνωστή φωτογραφία.
1: Έτσι, με τη διακήρυξη.
0: Με το διακήρυξη και την πήρε και ο Τσίπρας μετά.
1: Και την έκανε
0: και αυτός copy-paste. Καλά, περιττό να πω ότι ήταν πλήρης αποτυχία.
1: 2004. Τραγωδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφτηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια. Αυτά από γεγονότα.
0: Μάλιστα.
1: Πριν συνεχίσω όμως, πρέπει να σε πάω και κάπου.
0: Πού,
1: στην Energon θα σε πάω. Μελέτες κατασκευές που είναι μαζί μας και σήμερα και μας παρέχει πάντοτε τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λεύετε συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύητες πέλετ, λεύητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα και για το αέριο, μην το ξεχνάτε αυτό. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικόνομο, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν, με υπεύθυνους τους μηχανολόγους μηχανικούς μας, Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλη Γκοσλιόπουλο. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Ή pavlaenergon.gr ή στο σελίδα μας. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Energon Constructions, the consulting engineers.
0: Προχωράμε.
1: Μ' άρεσε αυτό. Γεννήσεις. Με γεννήσεις θα ξεκινήσω.
0: Mrs. Vanderbilt.
1: Ναι.
0: Paul McCartney βέβαια.
1: 1875. Ferdinand Porsche.
0: Α, ο Porsche. Αυτός που έφτιαξε τις Porsche. Παίρνεις την Porsche που πήρε.
1: Πριν από αυτό τι έφτιαξε.
0: Ο Porsche έφτιαξε το Volkswagen, το Scarabeo.
1: Μπράβο.
0: Έτσι
1: ξεκίνησε. Ναι. Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής φερόμνημης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρηλυκού Scarabeo.
0: Που είχε πάρει την Porsche ο γιος του. Πες το ρε, με τον Επεκεπέ.
1: Ναι, σιγά τώρα. Πού ξέρω εγώ τι αυτοκίνητα έχει ο γιος.
0: Ξέρω τι αυτοκίνητα.
1: Του Φράπε.
0: Τι, το κλέψε.
1: Το κλέψε. 1926. Ειρήνη Παπά.
0: Ειρήνη Παπά, μεγάλη ηθοποιός.
1: Με διεθνή
0: μόνο,
1: καριέρα.
0: Βέβαια, διεθνή καριέρα, γνωστή σε όλο τον κόσμο.
1: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ειρήνης Λελέκου.
0: Λελέκου, μάλιστα.
1: 1947. Δεν θα σας αρέσει αυτό που θα ακούσεις τώρα. Μάριο Ντράγκη.
0: Μάριο Ντράγκη, Με τα μνημόνια. Αμάν. Εκεί με τις τράπεζες ήταν ο Ντράγκη.
1: Ήταν ο οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Αυτά δεν θέλω.
1: Εξαιρετικά τα έχεις πάει και νομίζω ότι πας για 20 σήμερα.
0: Σοπαρέ.
1: Για 20.
0: 20.
1: Επειδή όμως δεν με ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή σου επίδοση,
0: ναι,
1: λέω να σε πάω και μια βόλτα στο σπίτι των συναισθημάτων. Και όχι μόνο εσένα, όλους τους γονείς που αυτή τη στιγμή θα ακούσουν κάτι πολύ πρωτοποριακό για την πόλη μας και για τα παιδιά τους. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά, δηλαδή το σπίτι των συναισθημάτων. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι, κυριολεκτικά μέσα είναι σαν σπίτι ο χώρος, και μάλιστα σπίτι όπως θα το είχε ονειρευτεί ένα παιδί, που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό που έλεγα και προηγουμένως στο Father, η ακαδημαϊκή τους επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Το κέντρο λοιπόν ανοίγει την πόρτα τους στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και πάνω απ' όλα χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε ένα χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Το σπίτι των συναισθημάτων στην Αλεξίου Κομνηνού 3 πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού.
0: Από τις Τρεις Μαρίες.
1: Από τις Τρεις Μαρίες, στο Μπουντουάρ, για τους παλιότερους να τα θυμόμαστε. Από εκεί είναι η είσοδος. Σας δίνω και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με το σπίτι των συναισθημάτων. 2467-022-044. Φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων. Έτοιμος να προχωρήσουμε?
0: Παρακαλώ.
1: Κάτσε λίγο να οργανωθώ κι εγώ εδώ πέρα. Να οργανωθώ, να ξανανοίξω, να πιάσω τότε τα τετράδια. Θάνατη.
0: Ναι.
1: 1983, Έλλη Λαμπέτη.
0: Έλλη Λαμπέτη, τεράστια επίσης ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Θυμάσαι το πραγματικό της Κεφτηνής?
0: Όχι.
1: Ελένη Λούκου.
0: Λούκου.
1: Λούκου.
0: Όχι.
1: 1991, Φρανκ Κάπρα.
0: Να σου πω τον Φρανκ Ζάπα.
1: Όχι. Να μου πεις, να πεις τον Φρανκ Κάπρα.
0: Φρανκ Κάπα δεν ξέρω.
1: Κάπρα.
0: Κάπρα κιόλας.
1: Ιταλοαμερικανό, πίστευα ότι το ήξερες ρε φάδερ.
0: Κάπρα, γνωστός.
1: Ναι. Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1994, ναι. Πας για 19, δεν πειράζει αν βρεις,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 1994,
0: ναι.
1: Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας.
0: Α, Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, ζωγράφος νομίζω.
1: Και γλύπτης, μπράβο.
0: Και γλύπτης, μπράβο, μπράβο.
1: Συγχαρητήρια, έβγε και μπράβο. Περήφανη σήμερα για την επίδοσή σου, 19.
0: Τέλεια. Α, τσουτίνιασα.
1: Α, ωραία που θα είμαι αύριο τέτοια
0: ώρα. Είμαστε Summer Radio και τελειώσαμε για σήμερα.
1: Ναι, έχουμε 5 λεπτάκια βέβαια ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πρέπει και εγώ να αποχωρήσω.
1: Ωραία, να πάω εγώ αβοκάντο.
0: Και να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Να συμβιβαστούμε και οι δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα λατρεύουμε. Βέβαια, θα μου πεις, θα έρθει και ο χειμώνας και θα αρχίσουν και τα ωραία τα χειμωνιάτικα τα φρούτα που μου αρέσουν και αυτά πάρα πολύ. Πάμε όμως αβοκάντο και για όλα τα υπόλοιπα, τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. Γονείς μου καλοί, συσκευασμένα όλα τα προϊόντα του αβοκάντο άψογα, τέλεια ιδέα για τα παιδάκια σας για το κολατσιό του στο σχολείο, όπως και η φρεσκοστημένη φυσική χυμή μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά με ένα τόσο δύσκολο όνομα. Που όμως αξίζει να το ξέρεις αυτό το όνομα. Διότι τι κάνουν τα ginger shots? Φροντίζουν τον οργανισμό μας, το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας, την ενέργειά μας. Όλα τα κάνουν και συμφέρουν. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Τώρα για αύριο Παρασκευή 50-50. Θα είμαστε, μπορεί να μην
1: μπορεί
0: είμαστε.
1: Να...
0: Θα είμαστε,
1: κοιτάξτε,
0: μπορεί να είμαστε.
1: Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Υπάρχει πιθανότητα να είμαι μόνο εγώ. Υπάρχει πιθανότητα να είμαι κι εγώ και ο φάδερ. Υπάρχει πιθανότητα να μην είναι κανένας. Πιθανότητα να είναι μόνο φάδερ δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Τι να φύγω εγώ. Άμα είσαι εσύ εδώ, θα κάτσω κι εγώ.
0: Εντάξει. Από μένα και την Έλενα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλιού σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Οι Μερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δεσποιλιό. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
9: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
10: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
9: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
10: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
9: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
9: Μαθηματικά, στην πράξη.
10: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 1:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.

0: καλό μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΗΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 2.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
1: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
2: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
1: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
2: Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
4: Για να παίξεις κιθάρα στους Sex Pistols χρειάζεσαι γρήγορα χέρια. Προφανώς ο γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1955 σαν σήμερα Steve Jones τα είχε. Γι' αυτό έγινε ο βασικός κιθαρίστας του γκρουπ. Βασικός αθλητής της ΑΕΚ έγινε και ο Μίμης Δωμάζος το 1978 σαν σήμερα, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας. Τη φανέλα της νίκης φόρεσε το 2006 σαν σήμερα ο Justin Timberlake, αφού το Sexy Back έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών τσάρτς. Και το 2009 σαν σήμερα η Μαντόνα τελείωσε την παγκόσμια περιοδία της, που θεωρείται η μεγαλύτερη που έκανε ποτέ σόλο καλλιτέχνης. Η Μαντόνα δεν κουράζεται ποτέ.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
11: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
10: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
11: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
10: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
10: Μαθηματικά στην πράξη.
11: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
12: Στην Πορσελάνα Δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
13: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Antennas FM 93,6.

93 και 6. Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα. Και τα αγαπημένα του χθες.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.
1: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ημερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δεσποιλίο. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 8:30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομιλού Αριέστε. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον ταούλι ο Νικόλας Ζηπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670 83343.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
1: Κάποια δώρα. Δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα. Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
5: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670 83455.
0: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Merry, merry. μέρη Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Μέρη Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Wolt.
3: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο Πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
3: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 2467-083833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 2467-083-343.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιοδέντρου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου. Μουσική, χορός και φυσικά καλό φαγητό με την ποιότητα του Κρεοπολίου Τσίλογλου. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 8.30 το βράδυ, γλέντι με την ορχήστρα Τα Ειδόνια. Στη Λύρα, ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη, ο Νικόλας Ζιπίδης. Τη βραδιά πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Λαογραφικού Ομίλου Αριέστε. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, με θεόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και Λιτανία της Εικόνας της Παναγίας. Το βράδυ ακολουθεί γλέντι με την ορχήστρα Χάλκινα Ηχοχρώματα. Στη Λύρα ο Νίκος Γρηγοριάδης και στον Ταούλη ο Νικόλας Ζιπίδης. Συμμετέχει και το χορευτικό τμήμα ενηλίκων του Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Μεσοποταμίας, ο Άγιος Δημήτριος. Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Χιλιόδεντρο.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 2467-081-100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
9: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6
3: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δεσποιλίου σας προσκαλεί όλους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου για μια μοναδική βραδιά με την ορχήστρα Δίτικο Μακεδόνες. Στο κλαρίνο ο Χρήστος Γκαντώνας, στην τρομπέτα ο Νίκος Γκαντώνας, στο τραγούδι η Μάρο Παναγούλα και στη λύρα ο Δημήτρης Τριανταφυλίδης. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ημερακλείδες από την Άρτα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Δεσποιλίο. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
9: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
10: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
9: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
10: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
9: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 24-67-306-957.
9: Μαθηματικά στην πράξη.
10: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennas FM 93,6.

0: 93 και 6 Antennas FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Is that

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
2: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
1: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
2: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
1: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχουν Κύρη 4, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
1: Μαθηματικά στην πράξη.
2: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανική Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
5: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Για να παίξεις κιθάρα στους Sex Pistols χρειάζεσαι γρήγορα χέρια. Προφανώς ο γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου του 1955 σαν σήμερα Steve Jones τα είχε. Γι' αυτό έγινε ο βασικός κιθαρίστας του γκρουπ. Βασικός αθλητής της ΑΕΚ έγινε και ο Μίμης Δωμάζος το 1978 σαν σήμερα, φορώντας για πρώτη φορά τη φανέλα της ομάδας. Τη φανέλα της νίκης φόρεσε το 2006 σαν σήμερα ο Justin Timberlake, αφού το Sexy Back έφτασε στην κορυφή των Βρετανικών charts. Και το 2009 σαν σήμερα η Madonna τελείωσε την παγκόσμια περιοδία της, που θεωρείται η μεγαλύτερη που έκανε ποτέ σόλο καλλιτέχνης. Η Madonna δεν κουράζεται ποτέ.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: σαν. Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση,
2: πάρτι.
1: Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 11.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.